τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα, γόνατα λυγισμένα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,3.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Πιάσ' ό,τι σε καίεις, ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

κλεισμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: έχω. Σκέφτομαι να τα παρατήσω. Ξέρεις κανένα κόλπο να μου πεις, να πετάξω ψηλά?
1: Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα.
2: Μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια.

Είμαστε καλημέρα, καλημέρα, περιπέτεια έχει μέρα. Πίτσι ντριν και τυναζόμαστε, στην πίτσι ζωή ριχνόμαστε. Γλυκιά παρασκευίτσα, στο μάτι η τσιμπλίτσα, μα ήρθε επιτέλους η στιγμή.

Και επειδή έχει περιπέτεια ημέρα, είπαμε σήμερα να ξεκινήσουμε λίγο αθώα, λίγο παιδικά, λίγο χαμογελαστά. Αν και μόνοι και σήμερα, διότι ο Δημήτρης έχει σήμερα την άδεια, έχει μια άδεια πάρει. Και σήμερα λοιπόν θα είμαστε μαζί, αλλά και μόνοι. Είπαμε σήμερα να κάνουμε έτσι λίγο μια αρχή, λίγο πιο παιδική, πιο αθώα, πιο χαμογελαστή, πιο αισιόδοξη, γιατί περιπέτεια έχει ημέρα. Πολύ σωστά τα λέει η Άλκης Πρωτοψάλτη, αλλά και η Ελεάνα Βραχάλη που έχει γράψει αυτούς τους εξαιρετικούς στίχους, και η μουσική είναι του Μιχάλη Χατζηγιάννη και του Ερμή. Πιτσιντρίν, καλημέρα λοιπόν. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε κι εμείς. Αλλά ποιοι είμαστε εμείς, αμέσως να σας πούμε. Χωρίς Δημήτρη Μεϊδάνη και σήμερα, ο Νίκος Σκλαβενίτης φροντίζει τον ήχο. Η Μικαέλα Θεοφίλου είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής του Μη με ξυπνάς από τις 6, του Μοναχού Μη με ξυπνάς από τις 6, και κάπως έτσι θα πάμε μαζί μέχρι τις 8, κανονικά και με τον νόμο. Έχουμε να πούμε πολλά, έχουμε να ακούσουμε ακόμα περισσότερα και έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη τη δική σας παρέα. Καλημέρα, άλλη μια καλημέρα θα πάμε. Καλημέρα γείτονες, καλημέρα όμορφη Κεφαλονιά.

Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα σας γειτόνι, καλημέρα όμορφη Κεφαλονιά, καλημέρα πάκρις άκρη όπου και αν βρίσκεστε και στην Ελλάδα αλλά και εκτός συνόρων και ακούτε δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 και στους 90 στη Θεσσαλονίκη. Λέω να θυμηθούμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας, 2 10 60 13 168 και 169 είναι τα τηλέφωνα μας. Αν θέλετε να μας τηλεφωνήσετε, εδώ τα σηκώνουμε κατευθείαν, όποτε βεβαίως έχουμε τη δυνατότητα, γιατί παράλληλα γράφουμε και απαντάμε και στα μηνύματα που μας στέλνετε στο Viber. Αν δεν μας έχετε βρει ακόμα, η μπάρα αναζήτησης είναι το κλειδί. Εκεί μπαίνετε και γράφετε δεύτερο πρόγραμμα, 2 λέξεις, 2 M, λατινικοί χαρακτήρες, μας βρίσκετε, στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς απαντάμε σε πρώτο χρόνο. Λοιπόν, τώρα, σήμερα γιορτάζουν, είναι μεγάλη γιορτή σήμερα, πολλές Ελένες αγαπημένες, πολλοί Κωνσταντίνοι, Κωνσταντίνες, Κώστιδες, πολλοί κόσμος γιορτάζει, θα τα πούμε και λίγο αργότερα, αλλά με την ευκαιρία αυτή σκέφτηκα ότι τα λόγια καθημερινής σοφίας πρέπει να είναι από μια σπουδαία Ελένη, από μια Ελένη που είπε κάτι που είναι τρομερά επίκαιρο με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και που αφορούν και στα παιδιά μας. Σήμερα τα λόγια καθημερινής σοφίας έρχονται από την Ελένη Γλίκα Τζιαρβελέρ, η οποία είχε πει ότι η παιδεία μας έχει αποτύχει διότι όλοι μιλάνε στα παιδιά για επιτυχία και κανείς για ευτυχία. Αυτά είπε η Ελένη Γλίκα Τζιαρβελέρ. Μια Ελένη λοιπόν έρχεται τώρα από τη Χαρούλα Αλεξίου. Για όλες τις Ελένες, για τους Κώστιδες δεν έχω βρει τραγούδι, αλλά χρόνια πολλά έτσι κι αλλιώς.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει.

Είναι όμορφη ζωή, λέει ο Θοδωρής Βουτσικάκης, βεβαίως με την υπέροχη μελωδία του Νικόλα Πιοβάνη από την ομώνυμη ταινία La Vita è Bella, η όμορφη, είναι όμορφη ζωή, και βεβαίως τους ελληνικούς στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έτσι είναι τα πράγματα, είναι όμορφη ζωή, και αν έχουμε και γιορτές, ου, χαμός, ακόμα περισσότερο. Είναι λοιπόν σήμερα Πέμπτη, είναι 21 Μαΐου, είναι η 141η ημέρα του έτους. Ανατολή Λίου 6 και 8 πρώτα λεπτά, Δύση Λίου 20 και 34, 6 και 8, πριν από 10 λεπτά χάραξε δηλαδή, αυτό έχω να σας πω. Χρόνια πολλά σε πάρα πολύ κόσμο σήμερα. Η Ελένη λέει, και ο Έλενος, υπάρχει και αρσενικό από ό,τι φαίνεται, Κωνσταντίνος και Κωνσταντίνα. Έχουμε εδώ πολύ κόσμο που γιορτάζει. Έχουμε την Ελένη τη Γιαννοπούλου, έχουμε την Έλενα τη Διάκου, έχουμε τον Κώστα το Θωμαίδη, έχουμε τον Κώστα το Γεωργακόπουλο που είναι στην, που μας κάνει ήχο, όχι σήμερα, σήμερα είναι ο Νίκος ο Σκλαβενίτης. Χρόνια πολλά σε όλους. Γιορτάζει και εδώ η παραγωγός που μιλάει τώρα, είναι το δεύτερο όνομά της, οπότε το γιορτάζουμε και αυτό, να υπάρχει όσο περισσότερη αστερόσκονη και μαγεία υπάρχει, τόσο καλύτερα. Γιορτάζει και η ανάληψη. Κάθε μέρα γιορτάζει η ανάληψη, όχι μόνο σήμερα. Η ανάληψη από τα ATM. Φτάνει να έχεις για να βγάλεις, που λένε. Κατά τα άλλα, στις επαιτίους και λοιπά σε εορτές τι έχουμε. Έχουμε Διεθνή ημέρα τσαγιού. Έχουμε Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000. Έχουμε ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Πολύ σημαντική ημέρα δράσης η σημερινή. Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη. Είναι στη βόλτα μας στον κόσμο το νησί της Αγίας Ελένης, βρετανική κτήση του Νοτίου Ατλαντικού που γιορτάζει την επέτειο της ανακάλυψης το 1502 από τον Πορτογάλο θαλασσοπόρο Ζωάο Ντανόβα. Είναι η μέρα του ναυτικού στη Χιλή, σε ανάμνηση της ναυμαχίας του Ικίρκε με τους Περουβιανούς και τον ηρωικό θάνατο του Αρτούρο Πράτ, του μεγαλύτερου ήρωα της Χιλής. Στην Κολομβία γιορτάζουν την επέτειο της κατάργησης της δουλείας, η μέρα της ανεξαρτησίας στο Μαυροβούνιο, η μέρα κατά της τρομοκρατίας στην Ινδία, η μέρα των πατριωτών και του στρατού στην Ουγγαρία, και βλέπετε ότι μέχρι στιγμής έχουμε πάρα πολύ σοβαρές επαιτίους, και έρχεται η άλλη μεριά του Ατλαντικού και τα ανατρέπει όλα, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Εθνική Μέρα Φράουλας με κρέμα.

Καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα βαθιά φιλοσοφημένο τραγούδι του 1959. Το έβαλα αυτό το τραγούδι γιατί λέει έχω ανάγκη κύριε Κώστα και είπα εφόσον υπάρχει και ο Κώστας, όχι και ο Κώστας, είναι βασικός πρωταγωνιστής μαζί με την Ελένη στη σημερινή γιορτή, είπα να βάλω το έχω ανάγκη κύριε Κώστα. Βέβαια αυτό το τραγούδι είχε και άλλα ονόματα μέσα και τον κύριο Μιχάλη και άλλους πολλούς, όπως πολύ καλά καταλάβετε η Μέρι Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης ήταν πίσω από το τραγούδι. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της και όχι μόνο πίσω και μπροστά από το τραγούδι, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τι λέτε να γυρίσουμε το χρόνο λίγο πίσω και να πάμε στο 1904, τότε που ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Το 1924 κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση γερουσίας που θα είναι σώμα νομοθετικό και θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Θα λειτουργήσει από το 1929 έως το 1935. Το 1930 ο Υπουργός Παιδείας, τότε Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου, υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του δημοτικού σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Σημαντική μεταρρύθμιση. 1971 η Τσέλσι κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας τον επαναληπτικό τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1. Στα προκριματικά η Τσέλσι είχε αποκλείσει τον Άρη με 1-1 και 5-1. 1995 πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα στο 15όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Σλίμαν. Κάποιοι το θυμούνται. Το 2005 διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Ελλάδας η Έλενα Παπαρίζου, που γιορτάζει και σήμερα και χρόνια πολλά με το τραγούδι My Number One σε μουσική του Χριστού Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού, και είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας σε 31 χρόνια συμμετοχής της στο θεσμό. Από τις γεννήσεις, ας μείνουμε σε δύο γιατρούς που γεννήθηκαν, σε δύο επιστήμονες που γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1860 γεννιέται ο Βίλεμ Άιντχόβεν, Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903 και τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής το 1924. Και το 1902 γεννιέται ένας Έλληνας χημικός, ο Λεωνίδας Ζέρβας, παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης. Είχε τη σύνθεση Μπέρκμαν Ζέρβα. Αυτά έχω να σας πω, και μια που είπαμε και για τον κύριο Κώστα, βάλαμε βεβαίως την Ελένη λίγο πιο πριν, ας βάλουμε και άλλη μια Ελένη που γιορτάζει σήμερα. Ελένη Δήμου, και εγώ είμαι η Ελένη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Ζούμε σε ένα κόσμο, πολύ σωστά τα λέει ο Γιώργης Χριστοδούλου. Η στίχη είναι του Λάκη Λαζόπουλου. Η μουσική είναι του Γιώργου Χριστοδούλου. Ένα τραγούδι το οποίο μας πάει στο δεύτερο ημίωρο αυτής της πρώτης ώρας του Μη με ξυπνάς από τις 6. Έτσι κάπως ξεκινάμε. Ξεκινάμε με αυτό το τραγούδι, γιατί έχουμε να πούμε και τις ειδήσεις που αλλιεύσαμε. Ο Νίκος Κλαβενίτης, ωστόσο, φροντίζει τον ήχο, για να ξέρετε. Η Μικαέλα Θεοφίλου είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μόνη σε έναν αιμόνι σήμερα, αλλά έχω όλους εσάς, οπότε δεν είμαι καθόλου μόνη. Ο Δημήτρης Μεϊδάνης έχει τα ρεπά του, που λένε. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τις ειδήσεις. Έξαλλος, λέει, ήταν σύμφωνα με το Άξιος ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά την επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο για το Ιράν. Επικαλούμενος τρεις πηγές, ο Αμερικανικός ιστότοπος γράφει πως οι δύο ηγέτες συζήτησαν την Τρίτη πάνω σε ένα αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο που έδωσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και το Πακιστάν. Η συζήτηση περιγράφεται ως δύσκολη και μία από τις πηγές είπε χαρακτηριστικά ότι τα μαλλιά του Νετανιάχου έπιασαν φωτιά. Την αντίδραση αρκετών κρατών έχει προκαλέσει η μεταχείριση που επεφύλαξε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ προς τους κρατούμενους ακτιβιστές από τον στολίσκο για τη Γάζα. Τα 430 μέλη του στολίσκου Global Summit Flotilla, προερχόμενοι από 39 χώρες, κρατούνται στο λιμάνι του Ασντόντ μετά την αναχέτηση των σκαφών τους ανοιχτά της Κύπρου από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Ο Μπεν Γκβίρ εμφανίζεται λοιπόν να μιλά, ο Υπουργός δηλαδή Ασφάλειας, να μιλά υποτιμητικά σε ανθρώπους που είναι δεμένοι και σε ορισμένες περιπτώσεις στα γόνατα, λέγοντας φράσεις όπως «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες». Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη εκδώσει ανακοίνωση στην οποία καταδικάζει τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εδώ στην Ελλάδα, γι' αυτό μιλάμε τώρα, ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Περιλαμβάνει την ενσωμάτωση 1.076 νέων λεωφορείων με στόχο τα 1.700 εντός διετίας και την προμήθεια 19 νέων σειρμών για τις γραμμές 2 και 3 του μετρό. Προβλέπεται ανακατασκευή 14 σειρμών της γραμμής 1 του ηλεκτρικού με στόχο μείωση χρόνου αναμονής στις ώρες αιχμής στα 5 λεπτά, ενώ στη γραμμή 3 του μετρό ο στόχος είναι δρομολόγια ανά 3,5 λεπτά έως το 2027. Επίσης δίνεται έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του διαδικτύου. Μάλιστα παρουσιάστηκαν και 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Το Υπουργείο Υποδομών θα πάμε στη Θεσσαλονίκη και στον κινηματογράφο Ολύμπιον, εκεί όπου στην πλατεία Αριστοτέλους στρέφεται σήμερα το πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς η Μαρία Καριστιανού στις 6.30 το απόγευμα θα προχωρήσει στα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος.

0: Αυτός φυσικά και είναι ο Φίβος Δελιβοριάς. Αυτή φυσικά είναι η Μπόσα Νόβα του Ισαΐα. Εσείς είστε φυσικά στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και μια που σας έλεγα πριν ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα τσαγιού σήμερα, τι λέτε να πάμε να δούμε μια έρευνα για την οποία χρησιμοποιήθηκαν τα ιατρικά αρχεία περισσότερων από 130.000 ατόμων. Και αυτή η έρευνα δείχνει ότι μερικά φλιτζάνια τσάι ή καφέ, αλλά ας το εντοπίσουμε στο τσάι μια που γιορτάζει σήμερα, μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας σύμφωνα με τους επιστήμονες. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι που πίνουν 2 φλιτζάνια τσάι την ημέρα έχουν μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν άνοια και ελαφρώς καλύτερη γνωστική απόδοση σε σύγκριση με όσους αποφεύγουν αυτό το ρόφημα και τον καφέ. Μάλιστα, τα ιατρικά αρχεία περισσότερων από 130.000 ατόμων έδειξαν ότι σε διάστημα 40 ετών, όσοι έπιναν συστηματικά 2 έως 3 φλιτζάνια καφέ με καφέινη ή 1 έως 2 φλιτζάνια τσάι με καφέινη την ημέρα, είχαν 15 έως 20% μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν άνοια σε σύγκριση με όσους δεν έπιναν. Βέβαια, να πούμε ότι το τσάι, ειδικά το πράσινο τσάι, και μια που βρισκόμαστε στην περίοδο που θέλουμε να χάσουμε κιλά, το τσάι λένε ότι, σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες πάντα, επιβεβαιώνουν ότι ειδικά το πράσινο βοηθάει στη ρύθμιση του ζαχάρου, την προστασία των μυών και την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Χρόνια πολλά στο τσάι. Τι λέτε να σας κεράσω ένα τσάι για σεμνιού?
1: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι, σου φτιάχνα τσάι για σεμνιού, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: Και αν μείνετε εδώ, υπάρχει λόγος, καλά κάνετε, είμαστε ωραία παρέα εδώ, να ξέρετε, από το πρωί. Μη με ξυπνάς από τις 6, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, χωρίς Δημήτρη Μεϊδάνη σήμερα. Ο Νίκος Λαβενίτης φροντίζει τον ήχο, η Μικάλα Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλημέρα και χρόνια πολλά και στη μισή Ελλάδα που σήμερα γιορτάζει, Ελένη και Κωνσταντίνος και όλα τα έτσι με κομμένα, αλλά και με κάπως undercover που λένε οι αγγλοσάξονες ονόματα που βγαίνουν από το Κωνσταντίνος και το Ελένη. Να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Να πάμε, λέω. Γιατί θα έχουμε βροχές και κατά τόπους καταιγίδες που θα σημειωθούν σήμερα στα βόρεια ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα είναι άστατο σήμερα λοιπόν ο καιρός. Προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τη θερμοκρασία ωστόσο να σημειώνει άνοδο και τους ανέμους να πνέουν βόρει έως 6 μποφόρ. Ειδικότερα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν κυρίως τα ορεινά τοπικές βροχές, με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Τι θα έχουμε τώρα στην Αττική? Θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, αλλά από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις, θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άρα, όσοι θα κυκλοφορήσετε αυτές τις ώρες τις μεσημβρινές, πάρτε μια ομπρελίτσα μαζί να έχετε. Δεν κάνει κακό. Από 14 μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία, θα σκάσουμε πάλι σήμερα. Στη ΔΕ Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι. Απόγευμα με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Εμείς θα κλείσουμε αυτή την μετρολογική πρόβλεψη με ένα αεράκι από την Ατάσα Αποφίλιο. Τι λέτε?
1: Ένα αεράκι θα φυσήξει στην Αθήνα

Νατάσα Μποφίλη, ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Θέμης Καραμουρατίδης, αυτό το αεράκι που μπορεί τώρα να ανοίξατε το παράθυρο να σας ήρθε ένα όμορφο ανοιξιάτικο αεράκι χωρίς αυτά τα αέρια που μύριζαμε τις προηγούμενες μέρες εδώ στην Αττική. Λοιπόν, να πάμε σε μία Ελένη για την οποία γίνεται λίγο χαμός αυτό τον καιρό. Μιλάω για την ωραία Ελένη από την ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, που έχει ξεφύγει πολύ πέρα από την ταινία. Το βασικό θέμα και η βασική έτσι, συζήτηση, που δεν είναι ακριβώς συζήτηση πολλές φορές, έχουμε παγιώσει στρατόπεδα, είναι ότι είναι η επιλογή της Λουπίτα Νιόγκο και γενικά η φημολογούμενη μαύρη ωραία Ελένη, που προκάλεσε αντιδράσεις κυρίως από συντηρητικούς σχολιαστές και αυτούς τους οπαδούς της ιστορικής πιστότητας, και έτσι κάπως μέσα σε όλα αυτά ήρθε και ο Έλον Μάσκ με πάρα πολύ οργή για αυτή τη φημολογούμενη μαύρη ωραία Ελένη στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, που πιο πολύ αυτή η έκρηξη είναι σύμπτωμα ενός πολύ ευρύτερου πολιτισμικού πολέμου που μένεται εδώ και χρόνια. Ποιος έχει δικαίωμα να αναπαριστά την κληρονομιά του ομήρου, ποιος κατέχει τους μύθους και τελικά ποιος αποφασίζει τι σημαίνει πιστότητα σε μια αφήγηση που ήδη από την αρχαιότητα υπήρξε ρευστή, αμφίσιμη και πολλαπλή, ειδικά σε ό,τι αφορά τους μύθους. Πολλοί λοιπόν θεωρούν ότι η Ελένη της Τρίας είναι σύμβολο της αρχαίας ελληνικής ομορφιάς και άρα πρέπει να απεικονίζεται ως λευκή μεσογειακή γυναίκα. Άλλοι κατηγορούν το Hollywood για επιλογές που γίνονται λόγω πολιτικής συμπερίληψης ουσιαστικά. Υπάρχει και μια γενικότερη αντίδραση στο ότι ο Νόλαν φαίνεται να μοντερνοποιεί την Οδύσσια. Εντάξει, μέσα από την καλλιτεχνική έτσι, άδεια που του δίνεται. Η Οδύσσια όμως, κάποιοι άλλοι που υπερασπίζονται την επιλογή του Νόλαν, λένε ότι η Οδύσσια είναι ένας μύθος και αυτό είναι αλήθεια, δεν είναι ιστορικό ντοκιμαντέρ. Η Αρχαία Μεσόγειος δεν ήταν έτσι κι αλλιώς φυλετικά καθαρή και το νόημα νομίζω της Ελένης είναι να είναι ακαταμάχητη και μυθική, όχι να περάσει τεστ DNA. Έτσι λοιπόν η Ελένη αυτό είναι το ζητούμενο τώρα να δούμε, είναι ότι ήταν πάντα έτσι η προβολή της εποχής της. Στην πραγματικότητα όσοι εξοργίζονται με μια μαύρη Ελένη δεν είναι ότι υπερασπίζονται τον όμηρο, υπερασπίζονται ένα casting που λέγαμε και που λένε οι άνθρωποι του κινηματογράφου, δηλαδή μια επιλογή ενός ηθοποιού του Hollywood της δεκαετίας του 90, του 80, άλλων δεκαετιών πάντως. Το 2026 νομίζω ότι μπορούμε να επιτρέψουμε και μια διαφορετική Ελένη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

αυτή είναι μια μικρή Ελένη, έτσι είναι το όνομά της. Ελένη είναι η καλλιτέχνης η οποία κυκλοφόρησε το τρίτο της σίγγλ από τον επερχόμενο δίσκο της και κάνει μια δική της προσέγγιση στο τραγούδι «Τα ήσυχα βράδια» του Λάκη Παπαδόπουλου και της Μαριανίνας Κρέζη. Το λατρέψαμε με τη φωνή της μοναδικής Αρλέτας φυσικά. Αυτή είναι η Ελένη, χρόνια πολλά και σε εκείνη λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλες τις Ελένες, χρόνια πολλά σε όλους τους Κωνσταντίνους, τους Κώστιδες, σε όλα τα έτσι, στη Λένα, στην Λιάννα τη Μαστάθη που είναι δίπλα μεσοτυχία και γιορτάζει επίσης, είναι από το κόσμος. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχετε σήμερα την τιμητική σας, χρόνια πολλά και σε όλους όσοι έχετε γενέθλια. Νίκος Κλαβενίτης φροντίζει τον ήχο και αυτή τη δεύτερη ώρα του Μη με ξυπνάς από τις 6. Μικαέλα Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μόνη σε έναν εμόνη σήμερα, επειδή με ρωτάτε, ο Δημήτρης έχει πάρει τα ρεπά του σήμερα. Εδώ είμαστε εμείς όμως και θα είμαστε μαζί για μία ακόμα ώρα. Ελάτε σε εμάς.

Μάριος Φραγκούλης τραγουδάει Μάνο Χατζηδάκη και Νίκο Γκάτσο. Έλα σε μένα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας για όλους όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και συντονιστήκατε μαζί μας. 2-10-60-13-168 και 169 είναι τα τηλεφωνά μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Το Viber επίσης είναι στη διάθεσή σας. Εννοείται ότι ήδη έχετε στείλει πολλά και πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα και πολύ όμορφα μηνύματα και πολύ ωραίες φωτογραφίες. Να συνεχίσετε να το κάνετε και αυτή την ώρα. Το Viber λοιπόν, αν δεν μας έχετε βρει, μπαίνετε στην παραναζήτηση, γράφετε δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, δύο M λατινικοί χαρακτήρες. Μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς σας απαντάμε σε πρώτο χρόνο.

Αυτό είναι το ποδήλατο. Αυτό είναι ο Παύλος Παυλίδης. Εσείς είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τι λέτε να πάμε στο Εθνικό Ευρετήριο της Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, στην UNESCO, το οποίο εμπλουτίζεται με την εγγραφή 10 νέων στοιχείων και μιας καλής πρακτικής. Έτσι λοιπόν το Υπουργείο

Πολιτισμού, υλοποιώντας αυτή τη σύμβαση της UNESCO από το 2006, έπειτα από συστηματική επεξεργασία της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, επέλεξε τις νέες προσθήκες στο Εθνικό Ευρετήριο, το οποίο αριθμεί μέχρι στιγμής 174 στοιχεία. Ανάμεσα σε αυτά, τώρα τα στοιχεία, τα 10 νέα στοιχεία στο Εθνικό Ευρετήριο, να πάμε στις 8 Ιανουαρίου, την ημέρα της Αγίας Δομινίκης, που από νωρίς το πρωί γυναίκες του χωριού Λιβαδιά Σερών αποδίδουν τιμές στην Μπάμπο. Έτσι λοιπόν, η Μπάμπο είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα. Παλαιότερα ήταν η πρακτική μαμή του χωριού, προς τιμήν της οποίας τελείται μια σειρά τελετουργικών πράξεων. Η Μπάμπο αποδέχεται τις τιμές και εύχεται ευγωνία. Έτσι λοιπόν, η Μπάμπο, της Μπάμπος η ημέρα, είναι ένα από τα στοιχεία της της άειλης κληρονομιάς, όπως επίσης και το έθιμα του καλού καιρού στην Αλαγωνία Μεσσηνίας, με το οποίο γιορτάζεται το τέλος του καλοκαιριού και γίνεται κάθε χρόνο στις 29 Αυγούστου. Του Άι Γιαννιού, ο εορτασμός του Αγίου Ιωάννη και του Προδρόμου στη Λευκοπηγή Κοζάνης, είναι επίσης ένα τέτοιο στοιχείο, αλλά και η τσακώνικη υφαντική σε όρθιο αργαλιό. Σημαντικό και αυτό, είναι τα αγαπημένα υφαντά, αλλά και η τέχνη της δαντέλας από αθάνατο στην Κεφαλονιά, η κούνια της λαμπρής στη χώρα της Κύθνου, τα λευκαδίτικα υφαντά ή η λευκαδίτικη υφαντική τέχνη επίσης, τα λαϊκά παραμύθια του Αρχάγγελου Ρόδου. Και τι άλλο έχουμε? Έχουμε και το τυρί τρίμα της Κύθνου και έχουμε και το πολιτισμικό σχολείο, μια καλή πρακτική, ένα σχολείο που ιδρύθηκε το 2017 από τους εκπαιδευτικούς Δημήτρη Λιανοστάθη και Ιωάννα Χαλεπά, λειτουργεί επί 6 από τα έτη και βρίσκεται στη Χαλκίδα, στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδα στο Αλωνάκι και πρόκειται για ένα μη τυπικό περιβάλλον μάθησης απευθυνόμενο σε μαθητές και μαθήτριες σχολικής ηλικίας, με τις δράσεις του να διαρκούν 3 εβδομάδες κάθε Ιούλιο και να υποδέχεται συνολικά 35 με 40 μαθητές. Αξιοποιούν στοιχεία πολιτισμού και παράδοσης, αλλά και νέες τεχνολογίες, λαϊκά παραμύθια, αλλά κατασκευή επίσης και μουσικών οργάνων από ανακυκλώσεις υλικά και δημιουργία podcast και θεατρικούς αυτοσχεδιασμούς και πολλά πολλά ακόμα. Τι ωραία καλή πρακτική, τι ωραία στοιχεία άειλης κληρονομιάς από την Ελλάδα στην UNESCO. Πάμε να αφιερώσουμε το καινούργιο αυτό τραγούδι της Κατερίνας Σισίνη, τα πρωινά λεωφορεία, σε όλους όσοι μας ακούτε από κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς αυτή τη στιγμή, τα πρωινά λεωφορεία.

Ρενομόρφη Σταυροσιόλα μας πήγαν μέχρι το Σαν Χουάν. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα όμως είμαστε, ενώ ταξιδεύουμε παράλληλα, κανονικά και με τον νόμο. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε κι εμείς. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι σήμερα έχετε τη δημητική σας, χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζετε, χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχετε κάποιον που γιορτάζει, χρόνια πολλά και σε όλους όσοι έχετε τα γενέθλιά σας. Πάμε σε μια ακόμα καλή είδηση. Προσπαθούμε να τις βρούμε, με το κιάλι τις ψάχνουμε, αλλά τις βρίσκουμε τελικά. Και ο τίτλος της είδησης αυτής είναι ότι Έλληνες επιστήμονες θα είναι στους φιναλίστ για το βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη. Μια ενζυμική μέθοδος για την παραγωγή ροφημάτων βρώμης και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αποθήκευσης δεδομένων διεκδικούν το βραβείο του Ευρωπαίου Εφευρέτη. Δύο Έλληνες ερευνητές λοιπόν συμπεριλαμβάνονται φέτος για πρώτη φορά κιόλας στους φιναλίστ του βραβείου Ευρωπαίου Εφευρέτη, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διάκρισης για την καινοτομία, την οποία έχει θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Εύρεση Τεχνίας. Η Ελληνοσουηδή βιοτεχνολόγος Αγγελική Τριανταφύλου είναι φιναλίστ για την ανάπτυξη μιας ενζυμικής μεθόδου που βελτίωσε τη γεύση, τη σταθερότητα και τη λειτουργικότητα των ροφημάτων βρώμης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξέλιξη της αγοράς φυτικών εναλλακτικών. Η μέθοδος αυξάνει την διαλυτότητα των πρωτεϊνών χωρίς να τις διασπά και επιτρέπει με αυτόν τον τρόπο και τη δημιουργία σταθερών προϊόντων. Ο Εφευρέτης Ευάγγελος Ελευθερίου και η ομάδα του από την Ελβετία και την Ελλάδα διακρίθηκαν για την ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών που βελτιώνουν τον τρόπο αποθήκευσης, ανάγνωσης και επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων. Μάλιστα, το έργο του εκτείνεται από την μαγνητική αποθήκευση και τη μνήμη flash έως και το λεγόμενο in-memory computing, με σημαντικό αντίκτυπο στην τεχνητή νοημοσύνη και τις υποδομές δεδομένων. Καλή επιτυχία ευχόμαστε και στους δύο Έλληνες επιστήμονες, Παύλα, Εφευρέτες, και περιμένουμε να μάθουμε τα αποτελέσματα.

εσείς για το Σάββατό σας, για να σας το φτιάξουμε το Σάββατο. Ήδη από την Πέμπτη, δηλαδή από την Προπαρασκευή, από σήμερα, δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα γράφοντας Βελεσιώτου, Φωτεινή, Φρυνίχου, ό,τι θέλετε εσείς, στο Viber όλα αυτά, το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας τηλέφωνο, και εγώ θα επανέλθω με όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε, εφόσον έχετε κερδίσει μία διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία. Πάμε για ένα αγαπημένο τραγούδι που αγαπάτε, αγαπήσατε από την πρώτη νότα. Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων.

Αυτό είναι το βάλς των ονείρων με όλα τα χειροκροτήματα δικά της. Αυτή είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και τα ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων, αλλά ας το πούμε πιο αναλυτικά. Γιατί εν ώψη της διεξαγωγής του EuroLeague Final Four Athens 2026, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακοίνωσε την απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας από σήμερα ήδη από τις 6 το πρωί και μέχρι τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου στο πλαίσιο αυτών των αυξημένων μέτρων ασφαλείας για τη διοργάνωση. Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική ανακοίνωση, αφορά στην περιοχή κυρίως αυτή η απόφαση που περικλείται από τις οδούς Ριζάρη, Πλουτάρχου, Υψηλάντου, Μόνης Πετράκη, Ραβινέ, Βλαδίμηρου Μπένση, Παπαδιαμαντοπούλου, Αλκμάνος, Ίωνος Δραγούμη, Λεωφόρ Βασιλέως Αλεξάνδρου και Αντίνορος και Ριζάρη κλείνει δηλαδή. Όπως επισημαίνεται, το μέτρο επιβάλλεται για την αυξημένη παρουσία φιλάθλων, αποστολών ομάδων, επισήμων και άλλων εμπλεκομένων προσώπων στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης με στόχο την αποτροπή των επεισοδίων και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας. Αυτά έχω να σας πω για να το γνωρίζετε. Εφαρμόζεται μόνο σε απολύτως αναγκαία περιοχή αυτό το μέτρο από την ελληνική αστυνομία για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. We'll be right back.

Αυτό ήταν το τυχερό αστέρι, το κανονικό, όχι από τον Θοδωρή Βουτζικάκη, όχι από τον Ορέστη Χαλκιά, από τον Γιάννη Παλαμίδα. Αυτό το τραγούδι, έτσι ακριβώς όπως το ακούσαμε στην παράσταση Angel Baby, μια παράσταση σε σκηνοθεσία του Αντώνη Καλογρίδη, με την Νατάσα Καλογρίδη και τον Άκη Σακελαρίου στους βασικούς ρόλους, κάπου μακριά στις αρχές νομίζω της δεκαετίας του 2000. Αυτό το τραγούδι το οποίο το αγαπήσαμε, το αγαπάμε και νομίζω ότι θα το αγαπάμε για πάντα. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε. Να πάμε λίγο γρήγορα. Γρήγορα να δούμε αν έχουμε κάτι σε σχέση με την κίνηση. Κάτσε να δούμε τι γίνεται λοιπόν σε σχέση με την κίνηση. Έχουμε κινησούλα, δεν μπορεί να μην έχουμε, ειδικά στην λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο και στην κάθοδο, από το ύψος της Λένορμαν και μέχρι το ύψος. Να, εδώ τώρα είναι αρκετά, είναι μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας στην άνοδο, και στην κάθοδο πάει από τη Μεταμόρφωση και μέχρι, μέχρι το τη Λένορμαν, θα γέλαγε τώρα ο Δημήτρης. Έχουμε και αλλού προβλήματα κατά διαστήματα στον άξονα Αρδιτού και μέχρι την Εθνική Πινακοθήκη, και στην Καλλιρόης έχουμε προβλήματα, όπως επίσης και στην λεωφόρο Συγκρού, έτσι όπως ανεβαίνοντας, όπως πας προς το κέντρο της Αθήνας, που αλλού έχουμε προβλήματα, και στην Ηλία Ηλίου έχουμε τα προβλήματά μας, και στην Ηλιουπόλεως έχουμε αρκετά προβλήματα, και στην Εθνική Αντιστάσεως δεν υπάρχει και κάποιος δρόμος που να μην έχουμε προβλήματα, και η παραλιακή φαίνεται ότι έχει τα προβλήματά της, και στο ύψος του Μοσχάτου, στο δρόμο που πηγαίνει προς Πειραιά. Αυτά έχω να σας πω, πολύ πολύ κουράγιο, δεύτερο πρόγραμμα και πάμε μια εκδρομή. Μουσική.

Αυτή ήταν η εκδρομή, αυτή ήταν η Δήμητρα Γαλάνη, ο Ευστάθιος Δράκος. Εμείς κάπως έτσι θα σας αφήσουμε στα σίγουρα χέρια της Μαργαριτός Μυτιλινέου από τις 8 μέχρι τις 10 να σας πάει τη βόλτα της, έτσι όπως μόνον εκείνη ξέρει. Έρχεται και η Ιωάννα Νιαώτη με την Κόκκινη Σβούρα. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6 ώρα το πρωί. Φιλιά πολλά, να είστε καλά και όπως τα έχουμε πει και τα έχουμε συμφωνήσει καιρό τώρα, να προσέχετε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Μία κόκκινη σβούρα τρέχει και στο δεύτερο επιστρέφει. Με πολύχρωμες προτάσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά. Σήμερα που γιορτάζουμε τον πολιτισμό, Ελένη, άκου προσεκτικά την πρώτη ερώτηση της κόκκινης βούρας. Αν τα παιδιά μεγαλώνουν κοντά στην τέχνη, κοντά στα βιβλία και στα μουσεία, μεγαλώνει μαζί τους και ένας πιο φωτεινός τρόπος να βλέπουμε τον κόσμο?
2: Πιστεύω πως ναι. Όταν ένα παιδί μεγαλώνει κοντά στην τέχνη, στα βιβλία και στα μουσεία, δεν μαθαίνει μόνο να κοιτάζει εικόνες ή να ακούει ιστορίες, μαθαίνει να παρατηρεί πιο προσεκτικά τον κόσμο γύρω του, να αναρωτιέται, να νιώθει και να φαντάζεται. Και αυτό αλλάζει τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα. Η τέχνη βοηθά τα παιδιά να καταλάβουν πως δεν υπάρχει μόνο ένας σωστός τρόπος να δεις ή να σκεφτείς κάτι. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο.
1: Μέρα που είναι, έλα παρέα να στριφογυρίσουμε μαζί στην Εθνική Πινακοθήκη. Και πώς γίνεται, εκεί οι αριθμοί να μετατρέπονται ξαφνικά σε ένα παιχνίδι μέσα στην τέχνη?
2: Μέσα στην τέχνη οι αριθμοί πάβουν να είναι μόνο σωστές απαντήσεις και ασκήσεις. Γίνονται ένας τρόπος να κοιτάξεις πιο προσεκτικά ένα έργο. Ένα παιδί μπορεί να μετρήσει πρόσωπα, χρώματα, παράθυρα ή και σύννεφα, ακόμα και ιστορίες να βρει μέσα σε έναν πίνακα. Οι αριθμοί γίνονται αφορμή για παρατήρηση, σύγκριση και μικρές ανακαλύψεις. Και στην Εθνική Πινακοθήκη υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και αφορμές για κάτι τέτοιο. Γιατί χωρίς πίεση, η τέχνη και οι αριθμοί μετατρέπονται σε ένα όμορφο παιχνίδι φαντασίας και εξερεύνησης.
1: Στο βιβλίο σου οι αριθμοί της Εθνικής Πινακοθήκης, τα νούμερα, κάνουν παρέα με τα έργα τέχνης. Και αν οι αριθμοί είχαν προσωπικότητα, ποιος θα ήταν ο πιο σκανταλιάρης, Ελένη, μέσα στην Πινακοθήκη, το 7 ή το 3? Ή μήπως ένα άπειρο που τρυπώνει ξαφνικά σε κάποιον πίνακα?
2: Α, νομίζω ότι ο πιο σκανταλιάρης αριθμός θα ήταν το 7. Γιατί μοιάζει πάντα σε κάτι απρόβλεπτο. Θα κρυβόταν πίσω από ένα πίνακα, θα άλλαζε θέση στα έργα και θα έκανε τα παιδιά να ψάχνουν μικρές λεπτομέρειες που δεν είχαν προσέξει με την πρώτη ματιά. Αλλά μου αρέσει πολύ και η ιδέα του απείρου, γιατί η τέχνη μοιάζει κάπως με αυτό. Όσο περισσότερο την κοιτάζεις, τόσο περισσότερα πράγματα ανακαλύπτεις. Και ένας πίνακας δεν τελειώνει ποτέ πραγματικά. Κάθε φορά μπορεί να σου αποκαλύψει και κάτι καινούριο.
1: Και αν ένα παιδί που μας ακούει τώρα λέει «Δεν καταλαβαίνω την τέχνη», τι δράση θα του πρότεινες σε ένα χώρο πολιτισμού για να ανακαλύψει ότι ίσως την καταλαβαίνει ήδη, χωρίς να το ξέρει?
2: Σε καμιά περίπτωση δεν θα προσπαθούσα να του την εξηγήσω. Θα του έλεγα να διαλέξει μόνο του ένα έργο, να σταθεί μπροστά του και να παίξει ένα πολύ απλό παιχνίδι. Να παρατηρήσει προσεκτικά και να βρει 3 πράγματα που δεν είχε προσέξει με την πρώτη ματιά. Ή να διαλέξει ένα πίνακα και να του δώσει ένα δικό του τίτλο. Πολλές φορές τα παιδιά ανακαλύπτουν ότι δεν χρειάζεται να ξέρουν ιστορία τέχνης για να συνδεθούν με ένα έργο. Το κάνουν ήδη μέσα από τη φαντασία, τις εμπειρίες και την περιέργειά τους. Η τέχνη δεν ζητά από τα παιδιά να ξέρουν πολλά και αυτό τα παιδιά το κάνουν πολύ καλά, χωρίς καν να το καταλάβουν.
1: Η κόκκινη σβουρά ξεφυλίζει τους αριθμούς της Πινακοθήκης και γιορτάζει σήμερα τον πολιτισμό μαζί με την παιδαγωγό και συγγραφέα και καρδιά της βιβλιοθήκης Library for All, Ελένη Γερουλάνου. Αύριο πάλι.
0: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέγκαρ, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιβ, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Παιδιά, γιορτάζει ο Κώστας και η Κωνσταντίνα και η Ελένη. Μην ξεχαστείτε. Είναι μεγάλη μέρα τώρα. Είναι σαν τους Γιώργηδες και τις Γεωργίες, σαν τους Γιάννηδες, σαν τις Μαρίες. Τέτοια γιορτή είναι αυτή σήμερα. Μην ξεχνιόμαστε. Ανάληψη Ελένη, Έλενος, Κωνσταντίνος και Κωνσταντίνα. Ωραία. Μην ξεχαστούμε.

Τον εαυτό μου χάνω, τον εαυτό μου βρίσκω. Την Ελένη και τον Κωνσταντίνο και την Κωνσταντίνα, να μην ξεχάσετε. Όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Γιατί είναι 21 Μαΐου, γιατί βρισκόμαστε στην 141η μέρα της χρονιάς, που παράλληλα με τη γιορτή αυτή, τιμάται, γιορτάζεται και το τσάι, είναι και Ευρωπαϊκή Μέρα Natura 2000, είναι και η μέρα για δράσεις για την ψυχική υγεία. Και τι άλλο είναι, είναι η μέρα του ναυτικού στη Χιλή, είναι Día de las Glorias Navales, σε ανάμνηση μιας ναυμαχίας. Στην Κολομβία τιμούν την κατάργηση της δουλείας, το Μαυροβούνιο την ανεξαρτησία τους, στην Ινδία είναι η μέρα κατά της τρομοκρατίας, στην Ουγγαρία είναι η μέρα πατριωτών και στρατού, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μέρα φράουλας, ξέρουν κάθε μέρα είναι και μια μέρα ενός φαγητού, ενός ποτού, ενός φρούτου, ενός λαχανικού. Ωραίο να τα τιμάς αυτά τα πράγματα. Μαζί με τα υπόλοιπα βέβαια. Άμα δεν τιμάς τα υπόλοιπα, τι να το κάνω εγώ τώρα που γιορτάζει φράουλα σήμερα. Λοιπόν, πολλή κουβέντα πρωί-πρωί. Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. Δεύτερο πρόγραμμα στην ακρόαση. Η Βόλτα ξεκίνησε. Θα πάμε παρέα, θα πάμε μαζί μέχρι τις 10. Καλημέρα, παιδιά.

Ένας ήχος λίγο πιο σύγχρονος. Με αυτόν τον ήχο αποφασίσαμε λίγο να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Ήταν το τραγούδι που έγραψαν ο Λέων Βάθινζη, Μαρίνα Σάτη και η Κατερίνα Τούσκα. Οι δύο πρώτοι το τραγούδισαν κιόλας. Είναι από τα τρυφερά καινούρια της εποχής. Και άλλο ένα τρυφερό καινούριο της εποχής το έγραψε ο Ρέστης Ντάντος και το ψέματα. Το έγραψε ο Λευτέρης Σαμψών με την Κατερίνα Γκιώκα και το τραγουδάει η Μαρία Παπαγεωργίου. Κάπως έτσι πάμε στο παραπέρα και στο παρακάτω εδώ στην πρωινή Βολτά.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι του Παντελή Θαλασσινού, το έβαλα επίτηδες, γιατί σήμερα είναι, σωστό έλεγα και προηγουμένως, είναι η μέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει όχι να ακουμπάμε απαλά και μαλακά το θέμα, σαν να είναι, ας πούμε, κάτι που δεν μας αφορά, αλλά να ξυπνήσουμε λίγο, να μετατοπίσουμε λίγο την κουλτούρα γύρω από την ψυχική υγεία, από την απλή ευαισθητοποίηση, ας πούμε, στη δράση. Κυρίως μετά το κορονοϊό, μετά το lockdown, επηρεάστηκε πάρα πολύ κόσμος. Και υγειονομικοί και εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή, και νέοι και ηλικιωμένοι, δεν έχει διάκριση η ψυχική υγεία και τα ψυχικά προβλήματα. Μετατοπίζεται σιγά σιγά η δημόσια στάση από την ευαισθητοποίηση στη δράση. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί το στίγμα γύρω από την ψυχική υγεία. Ακόμη και αν πολλοί άνθρωποι ακόμη διστάζουν να κάνουν το πρώτο βήμα, διστάζουν να ζητήσουν βοήθεια όταν τη χρειάζονται. Έχουμε αρχίσει και μαθαίνουμε όμως. Έχουμε αρχίσει και καταλαβαίνουμε την ανάγκη του ανθρώπου να μιλήσει σε άνθρωπο, σε ειδικό. Και αυτό είναι σίγουρα ένα βήμα μπροστά.

Έχουμε να πούμε διάφορα μέσα στην επόμενη μία μισή ώρα που μας αντιστοιχεί στο κομμάτι που αφορά στη Βόλτα και για την Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα που είναι τέτοια μέρα και γιατί είναι σήμερα της αναλήψεως, σταματάμε να λέμε Χριστός Ανέστη και γιατί μέσα στην εκπομπή θα ακούσετε πολλά τραγούδια που έχει τραγουδήσει ο Κώστας, ο Κωνσταντίνος, η Κωνσταντίνα, η Ελένη ή που έχουν στον τίτλο τους τον Κώστα, την Ελένη κτλ. Έψαξα και βρήκα διάφορα. Αν έχετε και εσείς στο μυαλό σας προτάσεις, εδώ ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Χρόνια πολλά στον Κωστή Μαραβέγια, χρόνια πολλά στην Ελένη Δήμου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό, Κηφισίας και παραλιακή, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥΣΤΑΣΗ και ΟΑΣΑ. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε λίγο στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για Λιβάνιο και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικία στη Δραπετσόν. Απομακρύνθηκαν έγκαιρα μητέρα και γιος, απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη. Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα καφέ ψηλικών τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Φρούριο το ΆΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας. Διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους Έλληνες ακτιβιστές. Κοντά του σήμερα οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ. Και ο καιρός ανοιξιάτικος, πρόσκαιρες καταιγίδες το απόγευμα, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

Ο υπέροχος και συγκινητικός Χρόνης Αϊδονίδης μας ταξιδεύει στα παραδοσιακά της Κωνσταντινούπολης με αυτό το κύριο Κωστάκι έλα κοντά στους Κωστάκηδες της ζωής μας. Να φύγουν οι καλημέρες που έχουν μαζευτεί πολλές, να φτάσουν μέχρι την Αργυρούπολη, τη Βούλα, το Χαλάνδρι, τα Εξάρχεια, το Γαλάτσι, την Αγία Τριάδα και στο Περιστέρι, την Καλυθέα, το Παγκράτη, την Κυψέλη, τον Πειραιά και τα Βρυλίσια και παραέξω στο Ταβάρι της Λέσβου να φτάσει μια καλημέρα, στο Πέραμα, στο Γαργαλιάνου, στη Σφάκα, στο Λασχέθη, στη Τζιά, στα Κύθυρα, στην Τρίπολη, στη Γραμμένη της Δράμας, στην Έδεσα, εκεί στη Βιβλιοθήκη, καλημέρα στη Βιέννη, καλημέρα στην Κέρκυρα και στα Γαζάτικα και στην περιοχή που λέγεται Πετρίτης, στην Τεγέα, στο Λουτράκι, σε γιαγιά και γονή Ντίνα, χρόνια πολλά. Ξάνθη, Κος, Άγιοι Θεόδωροι, Λαύριο, Γαύρος Καλαμπάκα, στη Λίδα, Λαμία, Άγιος Βασίλειος, Ρίο, Καστοριά, Λίμνης Μοκόβου, Παύλος Βιωτίας, Σιτία, Κομποτάδες Φθιώτιδας. Καλημέρα στο Ηράκλειο που έχει σήμερα γιορτή πολιτισμού, στην οποία συμμετέχουν 50 σχολεία πρωτοβάθμιας από όλο τον ομό. Η γιορτή έχει τίτλο «Όπου η μνήμη χορεύει και τραγουδά». Και τι θα γίνει εκεί, θα παρουσιαστούν τραγούδια και χορεία από τον Πόντο και τη Μικρά Ασία και την Καπαδοκία στα δύο αωράκια. Και στα παιδιά μπράβο, και στους εκπαιδευτικούς μπράβο, και στην Νίκη που μου έδωσε την είδηση μπράβο.

0: Μοιάζει να είναι παραδοσιακό, αλλά το έχει γράψει ο Μανώλης Γαλιάτσος αυτό και το τραγουδάει η Γλυκερία αυτό. Λοιπόν, επειδή σας είπα ότι θα ακούσετε διάφορα τραγούδια από Κώστιδες, Κωνσταντίνους, Ελένες κτλ. Και κάποια από αυτά θα έχουν και το όνομα, τα ονόματα αυτά στους τίτλους τους. Αυτό που έχει σπάσει τα ρεκόρ αυτή τη στιγμή ως προς το κομμάτι ζήτηση είναι το Νίτσα Ελενίτσα Ελενάκι μου. Που είχα σκεφτεί να το βάλω σε καμιά ώρα από τώρα, αλλά επειδή στη βράση κολλάει το σίδερο. Αφιερωμένο εξαιρετικά, όπως λέγανε, έτσι. Έτσι όπως το τραγούδισαν η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσαλιοπούλου στο Χάραμα.
1: Έφτεξα, συμπάθησέ με, Ελενίτσα μου.
0: Και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος.

0: Ακριβώς έτσι όπως έλεγε τώρα η Ελένη Σαλιγοπούλου. Γεια σου Μητσάκη μου, γεια σου. Του Γιώργου Μητσάκη είναι το τραγούδι. Το 1957 είναι το τραγούδι. Καζαντζίδης, Μαρινέλα, οι πρώτοι που το τραγούδισαν το τραγούδι.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά. Κάπου μέσα βαθιά. Κάτι μες στην ψυχή μου.
0: Αλλιώς τώρα.
2: Κοιτούσα τις φλόγες και αυτό τον αέρα μακριά.

Περπατάμε για λίγο στη χώρα του Παυλού Παυλίδη. Αυτό ήταν το τραγούδι της Λευκής Καταιγίδας. Μαζί του ήταν και οι B-Movies. Λίγο ακόμα, όχι λίγο ακόμα, αρκετά ακόμα θα περπατήσουμε στη χώρα του. Γιατί είναι ωραία χώρα αυτή.

Θέλω οπωσδήποτε να φτάσει μια ξεχωριστή καλημέρα σε ένα τραμ που διατέχει τη Λειψία αυτή τη στιγμή. Έχετε στείλει αρκετές σκέψεις, αρκετές προτάσεις. Το τραγούδι αυτό που έχει τίτλο «Δεν είμαι από εδώ» είναι από αυτά που έγραψε ο Παύλος Παυλίδης, εδώ με τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Εγώ με μια είδηση σαν και αυτή που θα σας πω τώρα, θέλω να είμαι από εδώ. Την ώρα που μπήκα στο στούντιο, έπαιζε στην τηλεόραση ένα ρεπορτάζ από το Earth News, από την τηλεόραση, και έλεγε, μιλούσε για δύο Ελληνίδες μαθήτριες που κέρδισαν την πρώτη θέση στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Γνώσεων για το χρήμα. Από μόνο του αυτό μου έκανε λίγο κλικ να δω τι είναι. Διαγωνισμός, 30 ερωτήσεις, οι δύο κοπέλες, οι δύο μαθήτριες απάντησαν 100%, απάντησαν σωστά σε όλες τις ερωτήσεις, με περιεχόμενο, με θέμα, τα χρηματοοικονομικά. Και απάντησαν και πολύ γρήγορα. Τα ονόματά τους είναι Σοφία Μαρία Τριβιζά και Ουρανία Τετζηρίδου. Είναι από τη Θεσσαλονίκη. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 30 ευρωπαϊκές χώρες, 60 μαθητές, που αξιολογήθηκαν σε οικονομικές γνώσεις, σε μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, σε αποταμίευση, σε ψηφιακά νομίσματα, τα παίζανε, λέει, τα κρυπτονομίσματα στα δάχτυλα, έλεγε ο Νίκος, που την παρακολουθούσε την είδηση προηγουμένως. Και μόνο που τα διαβάζω αυτά, έχω δυσκολία να κατανοήσω τι είναι. Καταλαβαίνετε δηλαδή την κατάσταση. Πρώτη θέση για τις δύο μαθήτριες, και σωστά απάντησαν και πιο γρήγορα απάντησαν. Μετά ήρθε η Λετωνία και μετά ήρθε η Ιταλία. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών συνεχάρει τις νικήτριες και τους συνοδούς καθηγητές που σίγουρα έβαλαν το χεράκι τους, γιατί πάντα ένας φωτισμένος καθηγητής βοηθάει και οδηγεί. Μετά τι γίνανε... Υπήρχαν και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο κτλ. Τα δύο ονόματα, συγκρατήστε τα, οπωσδήποτε θα τα ξανακούσουμε μέσα στο επόμενο διάστημα. Σοφία Μαρία Τριβιζά και Ουρανία Τετζηρίδου. Πρώτη τάξη Γενικού Λυκείου Μυγδονίας Δρυμού Θεσσαλονίκης. Τα ωραία να τα λέμε.

0: Αυτή ήταν η Μαρία Κουτσουρλή και αυτό ήταν το τραγούδι της σιωπής του Παύλου Παυλίδη. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της Βόλτας πάλι με τραγούδι του. Έτσι όπως το λέει η Ελεονόρα. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη γιορτάζει και αυτή σήμερα.
1: Μέσα στο κήπο της δικιάς μου μοναξιάς, κάτι πουλιά πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

της χαμένης μου ζωής και

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Γιατί αυτό είναι η βόλτα. Αυτό πρέπει να είναι η βόλτα κάθε μέρα. Βόλτα και στη μουσική, βόλτα και στο μυαλό και στη σκέψη και στην καρδιά και με ανηφόρες και με κατηφόρες και με εκπλήξεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Νίκος Τσιπλάκης στον ήχο. Αλλαγή βάρδιας. Έρι Γκίνζου στο τηλεφωνικό κέντρο. 2, 10, 60, 13, 168 και 169 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές στις οποίες απαντά. Viber, μηνύματα γραπτά, έρχονται εδώ. Αν πληκτρολογήσετε στη θέση του παραλήπτη το δεύτερο πρόγραμμα. Λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο M στη λέξη πρόγραμμα. Απλά, ωραία, ήσυχα. Μαργαρίτα με τη Λινέο στο μικρόφωνο. Καλώς ξαναβρεθήκαμε. Να φύγουν οι καλημέρες, να φτάσουν στην Άμφισσα, στη Βελιγοστή, στη Θεσσαλονίκη και στις Οικές. Μου ήρθε μία περιγραφή της Θεσσαλονίκης ως συννεφοκαμένη. Και λέω, τι είναι τώρα το συννεφοκαμένη? Μου λέει, εμείς εδώ πάνω λέμε ότι είναι συννεφοκαμένη επειδή συνδυάζει συννεφιά και ζέστη. Αρχίσανε πάνω και συννεφιές και ζέστες. Χαίρετε στην χωριστή της Δράμας, τη Λευκοσία, στην Αλεξανδρούπολη και την Άξο, τη Δορκάδα, τη Λειψία που είπα και πριν, την Κρανιά της Ελασσόνας, τον Ναύπλιο, την Κο, την Καρδάμενα, το Λουτράκι, χαίρε Κηλικείο. Καλημέρα στη Ροδότησα της Λαμίας και εδώ στις γειτονιές της Αθήνας, από τον Κορυδαλό μέχρι τους Άγιους Ανάργυρους, από τον Μπραχάμι μέχρι το Παλαιό Φάληρο. Χαίρετε στην Καλογρέζα την τιμημένη που ετοιμάζεται να ζήσει μεγάλες στιγμές Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Παναγία μου, δεν λέω τίποτα άλλο, φτάνει.

Αυτό είναι ένα βάλς με τον τίτλο «Το βάλς των χαμένων μετά». Ένα βάλς που έχει γράψει τα λόγια του Νίκος Μωραΐτης και τη μουσική ο Ευστάθιος Δράκος που τραγουδά μαζί με την Δήμητρα Γαλάνη. Εννοείται, αφού μπήκαμε στον χορό των βάλς, θα τριτώσει, θα χορέψουμε άλλη μία με το viral τραγούδι. Με το τραγούδι που έχει σπάσει τα ρεκόρ την τελευταία χρονιά θέασης, ακρόασης, αγάπης. Το βάλς των ονείρων είναι αυτό. Με το λόγο του Αλκιαλκαίου που μελοποιεί ο Δημήτρης Καράς, με τη φωνή.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Έλα να παίρνει η Ελένη σειρά τώρα σιγά σιγά.

Έτσι όπως τραγούδησε ο Κώστας Μάντζιος ακριβώς στην Πολιορκία, πέφτει πάντα η τρία. Αυτός ήταν ο δίσκος του Γιώργου Σταυριανού που κυκλοφόρησε πριν από 31 χρόνια. Εκεί βρίσκεται και η Ελένη που σε περιμένει. Κάτι έχει γίνει τώρα με το συνεφοκαμένο, γιατί και από τη Θεσσαλία μου είπατε ότι το λέτε έτσι. Στην Κρήτη λέτε ανεφοκάιμα. Συννεφιά με ζέστη. Λέτε ανέφαλο το σύννεφο. Ωραίες είναι αυτές οι ανταλλαγές. Πού είχα μείνει εγώ? Στην Ελένη. Αυτή είναι μια λίγο πιο συγκινητική Ελένη, με τα λόγια του Μιχάλη Μπουρμπούλη και τις νότες στη μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη και βεβαίως τη φωνή της Αλεξάνδρας.

Αυτή είναι η Αλεξάνδρα, αυτό είναι το τραγούδι της Ελένης. Αχ, της Ελένης. Μου θυμίσατε ένα τραγούδι που δεν έχει την Ελένη στον τίτλο του, αλλά είναι μέσα στο τραγούδι και πάει και έρχεται. Το τραγούδι είναι γραμμένο για έναν Απρίλη Ξανθό και ένα Μάη Μυρωδάτο. Δεν ξέρω αν θυμάστε, αν σας θυμίζει κάτι. Δίπλα-δίπλα πάντα οι δυο τους, από τη μια Μάνος Χατζηδάκης, από την άλλη Μίκης Θοδωράκης. Την κοπελιά του τη λένε Λενιό.

0: αγαπώ.
1: Την κοπελιά μου τη λένε Ελένιο, μα το έχω μυστικό. Τέτοιο μυστικό. Ναι. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Να φύγουν οι καλημέρες, να φτάσουν στο Μενίδη, στη Δεσφίνα της Φωκίδας, στο Σοκαρά, στο Ηράκλειο και στη Χερσόνησο, στην Ορεστιάδα και τη Μονεμβασιά, το Βερολίνο, τη Ζαγορά, το Δοξάτο της Δράμας και τη Ζάκυνθο, την Άγρα της Λέσβου, Σύρος, Κοζάνης, Πέτσης, Χίος, Αμίντεο, Κόρινθος, Βέρεια. Χαίρετε στη γιαγιά Σοφία και στην Έλσα. Καλημέρα στο Σουφλί. Γεια σου, Αθήνα, με τις γειτονιές σου. Ένα Ελενάκι θα μας φτάσει μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: 10.000 νέες φοιτητικές κλίνες θα δημιουργηθούν τα επόμενα 5 χρόνια ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας, τόνισε πριν από λίγο στο Ed News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Παρουσιάζοντας στατιστικά στοιχεία, υπουργός σημείωσε ότι παρατηρείται αύξηση κατά περίπου 30% στο ψηφιακό φροντιστήριο από μαθητές της Τρίτης Λυκείου από Ελλάδα και Κύπρο. Προανήγγειλε την επέκταση των ζωντανών διαδικτυακών φροντιστηρίων από το Σεπτέμβριο του 2026 και σε μαθητές της Πρώτης και Δευτέρας Λυκείου. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Σπάρτη και τον Μιστρά θα επισκεφτεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτη, στο οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Λακωνία και τη νότιο-ανατολική Πελοπόννησο. Σε λίγη ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για Λιβάνο και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. Φρούριο το ΆΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Απαγορεύονται συναθροίσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας. Και ο καιρός ανοιξιάτικος έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: Το λέει συγκινητικά αυτό το τραγούδι του Νίκου Γουναρή και του Κώστα Χαρόνη. Ο Κώστας Μακεδόνας που γιορτάζει σήμερα. Κωστάκηδες και Ελενίτσες μέχρι το τέλος της βόλτας. Γλυκά το λέω το Κωστάκηδες, έτσι μην... Ναι.
1: Αν είσαι μια μικρή παραπονεμένη πέτρα σε μια ερημιά.
0: Από την τρίτη ανθολογία αυτό.
1: Αν είσαι ένα μοναχικό κυκλάμινο στο βουνό.
0: Γιάννης Πανός, μελοποιεί Νίκο Καρύδη.

Είναι μερικές φωνές, βρε παιδί μου, που μας έχουν χαράξει, που έχουν γράψει μέσα μας. Μια από αυτές ήταν του Κώστα Καράλη, άλλη μία είναι του Κώστα Χατζή. Και αν δεν βάλεις τον ύμνο, τι θα βάλεις?

Κι άλλος ένας Κώστας που έχει γράψει τη δική του πορεία και τη δική του ιστορία στη δισκογραφία είναι ο Κώστας Τουρνάς. Εχθές έγινε η παρουσίαση της βιογραφίας του και μέσα στην παρουσίαση ο Μίλτος Καρατζάς, ένας άνθρωπος που για λίγους μπορείς να πεις ότι είναι στελέχη της δισκογραφίας και την ξέρουν και από την καλή της και από την ανάποδη, είπε κάτι που δεν το ήξερα και που έχει να κάνει με το παρόν του Κώστα Τουρνά που έχει ξεπεράσει τα 50 χρόνια στη δισκογραφία. Έρχονται οι Foreigner. Τους θυμάστε τους Foreigner του παλιού καλοκαιρού. Έρχονται λοιπόν στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου, σε ένα μήνα και κάτι λίγο, στο ΟΑΚΑ, στο κλειστό γήπεδο του τένις, και ζητήσανε οι Foreigner να τους ανοίξει τη συναυλία ο Κώστας Τουρνάς, παιδιά. Τι άλλα νέα, ευχαριστώ.

Αυτό το τραγούδι που δεν πιστεύει ταξιδεύει και στα Ερτζιανά και στις παρέες από το 1988, παιδες. Το έγραψε ο Μιχάλης Ρακιτζής, το τραγούδισε η Ελένη Δήμου, χρόνια της πολλά. Άλλη Ελένη που γιορτάζει και πολύ την αγαπάμε, βεβαίως, είναι η Ελένη που κάνει τις ορθοπετάλια.

ζωή. Λοιπόν, καλημέρα στα Επτάνησα γενικότερα, διότι σήμερα είναι η Ένωση των Ετών. Το έλεγα και στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Είναι η επίσημη ημερομηνία Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. 1864, τέτοια μέρα είναι. Άρα, χαίρε στη Λευκάδα και στη Ζάκυνθο και στην Κέρκυρα και στην Κεφαλονιά και στα μικρότερα νησάκια, τους Οθωρνούς κτλ. Καλημέρες, ανταποδίδω στην. Στον Πύργο, χαίρετε στη Ροδίτσα εκεί. Στη Λίδα, Κασάνδρα, Χαλκιδική, Ξάνθη, Μυτιλίνη, Άσος Κορινθίας, χαίρε Ανδριανέ, Άνω Βόλος, Κεφαλονιά, Νάτι πάλι, Άγιος Κήρυκος εκεί στην Ικαρία. Καλημέρα στο Χορτιάτη και στο Ρέθυμνο, στη Σίμη. Να φύγει μια καλημέρα την Ηλίουπολη να φτάσει στο Μόναχο, τη Στέννη Αλεξάνδρα στην Εφέλη. Χαίρετε στην Ανάβησο, στο Σκηνέκι, στον Πλατανιά στα Χανιά, στην Άγρα τη Λέσβου, στο Λεξούρι, στη Λευκάδα, στην Άουσα, στο παλιό Καρλόβα στη Σάμου, στην Καστοριά. Να φύγει μια καλημέρα από εκεί να φτάσει στην Αμερική. Ακούνε και εκεί δεύτερο. Στη Δράμα, στη Βέρεια, στο παλαιό Καστρό της Ελασσόνας, στην Σιάτιστα, στα Γιάννενα και το παλαιό Σέλι, και στην Κέρκυρα και εδώ στην Αθήνα και τις γειτονιές της Βύρωνας, Νέα Ιωνία, Νέα Σμύρνη, Σύνταγμα, Γαλάτσι, Νέα Μάκρη, Άλιμος. Αυτά ήτανε. Ελένη Τσελγοπούλου, με σένα θα κλείσουμε. Τελευταία καλημέρα από την Άουσα της Πάρου, στην πόλη της Μυτιλίνης, Μαργαρίτα Μυτιλινέου, Νίκος Τσιπλάκης, Έρη Γκίντζου. Φεύγουμε. Άντρη Βασιλιάδου έρχεται. Τι θα πρώτο... Α, ξεκινάει πολύ ωραία και θα συνεχίσει ωραία με τα απλά της και τα αγαπημένα της. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο το πρωί. Πρώτη μέρα του Final Four.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
3: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέγκαν, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα όλη μέρα και χρόνια πολλά από άκρη σ' άκρη. Χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους, σε όλες τις φίλες που σήμερα γιορτάζουν και είναι και πάρα πολλές και πού να πρωτοσταματήσεις. Καλά δύο ώρες έχουμε να πούμε, τα χρόνια μας τα πολλά. Το ότι έχει παιχτεί για την Ελένη και για τον Κώστα, εννοείται ότι μέσα στις τέσσερις προηγούμενες ώρες έχουν ακουστεί τα πάντα. Οπότε εμείς θα περιοριστούμε, λέμε τώρα, στις ευχές. Έτσι δεν υπάρχει πρόβλημα γι' αυτό, σε αυτό και γι' αυτό. Λοιπόν, είμαστε εδώ το δεύτερο πρόγραμμα. Είμαστε εδώ τα απλά και τα αγαπημένα. Η σύνθεση της ομάδας είναι πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Final Four. Πάμε. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Έρη Γκίνσου στο τηλεφωνικό κέντρο και είναι η Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Είναι η μουσική, είναι τα τραγούδια ένα μαγικό χαλί προφανώς και είναι ρητορική η ερώτηση. Έχω πάρει ήδη την απάντησή μου, είναι πληρωμένη και φυσικά τα τραγούδια είναι ένα μαγικό χαλί που σε πάει όπου θέλει αλλά και όπου θέλεις. Και εμείς έτσι σε αυτό το πρώτο μόλις τεταρτάκι λέω να μείγνουμε στους μάγους της σύνθεσης στην ελληνική μουσική. Και έτσι από το Μάνο Χατζηδάκη θα περάσουμε στο Σταύρο Ξαρχάκο.

Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ίσως από το Πάσχα έχουμε να φάμε, θα έχουμε να φάμε τόσα γλυκά. Γιατί σήμερα από το πρωί τα πρώτα που αντίκρισα μπροστά μου ήταν του Κώστα Θωμαίδη. Κώστα Θωμαίδη, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Εννοείται ότι θα ευχηθούμε χρόνια πολλά και στον Κώστα μας, τον Φασουλά, και στην Ελένη μας, τη Γιαννοπούλου, και στην Έλληνα Διάκου, και στην Ελένη τη Φαλιρέα. Και πού να πρώτο σταματήσω, και έχουμε και τους ηχολήπτες μας, εννοείται, και στον Κώστα τον Κυριακάκη, και στον Κώστα τον Παλιό, και στον Κώστα τον Γεωργακόπουλο. Και αν έχω ξεχάσει και κάτι, παρακαλώ, με όλη σας έτσι την αγάπη προς όλους μας εδώ, υπενθυμίστε μου. Και βέβαια για μία ακόμα φορά εύχομαι χρόνια πολλά και ευτυχισμένα σε όλους σας. Λοιπόν, για πάμε, 2-10-60-13-168-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, το αεράκι είναι εδώ. Αλλιώς στέλνετε μηνύματα στο Viber. Ποιοι είμαστε εμείς στο Viber? Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα, δεν αλλάζουμε. Ό,τι είμαστε, είμαστε, εντάξει, όχι λέμε ξελέμε. Δεύτερο πρόγραμμα και στο Viber, απλά με λατινικούς χαρακτήρες, παρακαλώ πολύ να γίνει η αναζήτηση. Εντάξει, κανονικά, δεύτερο κενό διάστημα, πρόγραμμα 2. Ξεκινήσαμε με Μάνο Χατζηδάκη. Περάσαμε στο Σταύρο Ξερχάκο. Δεν μπορούμε παρά να σταματήσουμε στο Μίκη Θοδωράκη. Α, διαχειρός Γιώργος Ζαπέτα όμως, ε.

Και έτσι λοιπόν, με συνοπτικές διαδικασίες, μια που είπαμε ότι θα αφαιθούμε στην μαγεία της μουσικής των μάγων συνθετών μας από τα παλιά, δεν έχουμε παρά να κλείσουμε με Γιάννη Μαρκόπουλο.

από τα τηλεοπτικά μας αυτό, από το «Μη φοβάσαι την φωτιά», η Λίνα Νικολακοπούλου στους στίχους και ο Δημήτρης Παπαδημητρίου στη σύνθεση του «Ό,τι και αν γίνει» με τη Χαρούλα Αλεξίου. Και Δημήτρης Παπαδημητρίου, αν δεν το γνωρίζετε, να σας πω ότι 25 του τουνού του μήνα, σε λίγες μέρες δηλαδή, θα βρίσκεται στον υπέροχο χώρο, τον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς. Ανοίγει πύλες και υποδέχεται τον σπουδαίο Δημήτρη Παπαδημητρίου σε μια από τις σπάνιες εμφανίσεις του στην Ελλάδα, όπου ο ίδιος διευθύνει μια 11-μελή ορχήστρα και παρουσιάζει διαχρονικά έργα που έχουν κερδίσει την αγάπη και την εκτίμηση μας. Έτσι, εμείς είμαστε το κοινό, εμείς είμαστε οι ακροατές, εμείς λοιπόν εκτιμούμε το έργο του. Να σας πω ότι τις ερμηνείες έχουν αναλάβει η Βερόνικα Δαβάκη και ο Γιώργος Φλωράκης και ο Πάνος ο Παπαϊωάννου, μαζί με εκλεκτούς καλεσμένους φίλους σε μια βραδιά που αναζητά την ατόφια αλήθεια των δημιουργών κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Και είναι ωραίος ακόμα ο ουρανός της Αθήνας. Εμείς είμαστε στα 22 λεπτά μετά τις 10 και...

Ναι, θα κρατήσουμε αυτό τον στίχο της Μάρος Παπαδοπούλου. Στην χαρά της αγκαλιάς δεν χωράς αν δεν ξέρεις να αγαπάς. Εντάξει, τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε. Οπότε, πώς έλεγαν στην Οξφόρδη, κάνε τα κουμάντα σου. Πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων από Earth News Radio 105,8.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ή διοδίων στην αυσιπλοεία και δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα στενά του ορμού, τόνισε ο Πρωθυπουργός του Financial Times. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφίξεων του ελληνικού τουρισμού σε τρεις διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. 10.000 νέες φοιτητικές κλίνες θα δημιουργηθούν τα επόμενα 5 χρόνια ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%, σημείωσε και προανήγγειλε επέκταση των ζωντανών διαδικτυακών φροντιστήριων από το Σεπτέμβριο και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Αυτή την ώρα στη Βουλή συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Και ο καιρός ανεξιάτικος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Ενχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,5.

Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει με μία Ελένη. Εντάξει, δεν μπορούσαμε. Λείπαμε. Οκ. Μία Ελένη. Καλημέρα. Καλημέρα και πάλι. Με κοιτάει ο Νίκος Σκλαβανίτης καλά-καλά. Λέει, θα ολοκληρώσει την πρότασή σου ή σε χάνουμε σιγά-σιγά. Λοιπόν, για έλατε να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ. Ή θα συμφωνήσετε ή θα σας συμφωνήσουμε ουσιαστικά, ούτε λίγο ούτε πολύ. Αυτό διεμήνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην Τεχεράνη, μεταφράζοντας το σε πρωτοφανή στρατιωτική δράση. Τι είπε το Ιράν? Έχουμε λάβει και εξετάζουμε τις θέσεις της Αμερικής. Αυτό είπε. Η Χεζμπολάχ τώρα κάνει ό,τι μπορεί για να μην μείνει όρθιο ούτε κεραμίδι στο νότιο Λίβανο. Πώς το κάνει αυτό? Βομβαρδίζει τις πολλαπλές θέσεις των Ισραηλινών στην περιοχή. Και αναλυτής να μην είσαι, και διεθνολόγος και δεν ξέρω εγώ και τι άλλο, και στρατιωτικός αναλυτής, ξέρεις πως η στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ έρχεται όταν γίνονται τέτοια. Ναι, δεν την εμπιστεύεται την πρόταση συμφωνίας ο Νετανιάχου και καλεί τον Τραμπ να συνεχίσει να άσκει στρατιωτική πίεση στο Ιράν. Βέβαια, ο Τραμπ ξέρει ότι η χώρα του είναι στο μείον 29 δισεκατομμύρια δολάρια ήδη. Νετανιάχου και πάλι, ούτε τα προσχήματα. Ποιος δεν είδε το βίντεο με τους ακτιβιστές από το στολίσκο της Γάζας να γονατίζουν με δεμένα χέρια πίσω από την πλάτη τους και τα μέτωπα να ακουμπούν στο έδαφος? Και ακούστηκε η κατακραυγή από Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά, Κύπρο, Ολλανδία, Βέλγιο, Ιρλανδία, Γερμανία και Τουρκία. Στην κατακραυγή είμαστε καλοί. Και ως εκεί, ο Μπίμπι δεν κοιμήθηκε όλο το βράδυ. Είχε την κατακραυγή στα αυτιά του. Δένδιας, η Ουκρανία οφείλει μία μεγάλη συγγνώμη στην Ελλάδα για τον ντρόουν. Αν είχε χτυπήσει κουραζιερόπλοιο, θα πήγαινε στο βυθό. Μόνο μία μεγάλη συγγνώμη οφείλει. Έχουμε καταλάβει, παιδιά, ότι από την τραγωδία γλιτώσαμε στο τσακ, παρατρίχα. Είναι αυτό που λέει και το τραγούδι. Πόσοι πέρασαν από το θάνατο ξυστά. Και τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια. Τι είναι η Ουκρανία? Προτάξει στο δημοτικό να πρέπει να μάθει να λέει συγγνώμη?

Λοιπόν, με όνειρα συνεχίζουμε εμείς εδώ που είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα και είμαστε και τα απλά και είμαστε και τα αγαπημένα ταυτόχρονα. Καλημερίζω Βύρωνα, Ράχες Ικαρίας, Ανδραβίδα, γιορτάζει σήμερα η Ανδραβίδα εκεί, Κωνσταντίνου και Ελένης. Καλημέρα στη Σαντορίνη, την Αγία Παρασκευή, στα δυο παιδιά εκεί στην Άξο που σε δύο μέρες φεύγουν για Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στα Σέρβια, Μουσθένη Καβάλας, Πέραμα, Βαρκελόνη, Αιγείο, Πίθιο, Αγρίνιο, Θεσσαλονίκη, Άνω Κορυδαλό, Χαλάνδρη, Νεοχωράκι, Φλόρινα, Σεξάρχη, Αλευκάδα, Καβάλα, Λέστερ. Είναι διπλής κατεύθυνσης αυτός ο δρόμος, να ξέρετε. Άνω Βόλο, καλημερίζουμε Μαριώνα εκεί στην Ικαρία. Επίσης Σκίδρα, Αγίους Αναργύρους και πού έχω βάλει αυτά που μου έφερε η Έρη. Καλημέρα στο Βόλο, Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Φαλονιά. Θα μιλήσουμε για τα Επτάνησα, γιορτάζουν σήμερα τα Επτάνησα. Χρόνια τους πολλά και ευτυχισμένα. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ομορφιά σας, ρε παιδί μου, είστε τόσο ωραία εκεί. Καλημέρα στην Περαία, καλημέρα και στο Χολαργό. Και τώρα πάμε σε κάτι, σε μια, πώς να το πω, σε μια εμπειρία που για κάποιους τελειώνει, ας πούμε, φέτος. Μια εμπειρία που μισούν, αλλά θα έρθει η στιγμή που θα την νοσταλγούν όσο τίποτα.

κάρφωσε στον νόμο σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί. Οι δευτέρες μου γεμάτες στο μετρό δυο επιβάλλει.

Λοιπόν, χθες κάναμε μια αναφορά στο 2026, το πολιτισμένο που έχει προοδεύσει, που τέλος πάντων, που όλα γύρω μας είναι μαγεία, που όλα γύρω μας είναι παράδεισος, προφανώς με πάρα πολύ δόση ηρωνίας. Μιλήσαμε για το τραπ και μιλήσαμε και για την κομπορημοσύνη. Κομπορημοσύνη, αν σας ρωτήσουν πώς γράφεται όμικρον όμικρον δύο ρο ήττα, το σύνη όμικρον ύψιλον ήττα, εντάξει. Η κομπορημοσύνη λοιπόν, φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ ωραία λέξη, θέλω να τη λέω όλη την ώρα. Η κομπορημοσύνη είναι ένας όρος μεσαιωνικής προέλευσης που χαρακτηρίζει μια στάση ζωής αρκετά γνώριμη σε πολλούς από εμάς. Γύρω μας, τι να σας πω. Πώς ορίζεται? Ο όρος περιγράφει την υπερβολική αυτοπροβολή, την καύχηση και τον κομπασμό. Όταν κάποιος μιλά διαρκώς για τα κατορθώματά του, προσπαθώντας να εντυπωσιάσει ή να δείξει ανωτερότητα, που δεν έχει προφανώς, τότε επιδεικνύει κομπορημοσύνη. Συχνά πρόκειται για υπερβολικές ή ακόμα και αβάσιμες δηλώσεις με στόχο να προσελκύσουν θαυμασμό ή επιβεβαίωση. Τώρα, αν θέλουμε να δούμε την προέλευση, είναι ένας συνδυασμός του κομπορήμων, αυτού δηλαδή που καθιέται, και της κατάληξης οσύνη που δηλώνει ιδιότητα, έτσι, η κατάσταση. Κόμπος στην αρχαία και μεσαιωνική γλώσσα σήμαινε αρχικά θόρυβος και μετέπειτα καύχηση, κομπασμός. Και ρήμα, κομπορημοσύνη, ρήμ, προέρχεται από το αρχαίο ρήμα ερώ, λέω, και ερώ, λέω, και σημαίνει λόγος, ομιλία ή φράση. Όχι για να κάνουμε κανονική ανάλυση του κάθε ενός που είναι δίπλα μας και φέρεται με αυτόν τον τρόπο. Είναι κομπορήμο δηλαδή, και η κομπορημοσύνη του ξεχυλίζει από τα μπατζάκια του.

Ναι, από τα παλιά, τι ωραία. Λοιπόν, Final Four, φρούριο το ΆΚΑ, με δρακόντια μέτρα ασφαλείας, 5 ζώνες ελέγχου, αυστηρή επιτήρηση, drones, μονάδες K9 και εναέρια επιτήρηση και επιτήρηση σε μέσα μεταφοράς και ευρύτερες περιοχές και σε επιφυλακή, συγγνώμη, ελληνική αστυνομία. Οι ημιτελικοί διεξάγονται την Παρασκευή, αύριο. Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσέ στις 6, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτη στις 9. Οι τελικοί, μικρός και μεγάλος, θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή. Το στοίχημα για τις αρχές είναι σαφές. Μια μεγάλη αθλητική γιορτή είναι, εδώ που τα λέμε, είναι. Να ολοκληρωθεί όμως χωρίς το παραμικρό απρόπτο, με την ασφάλεια των αποστολών και των φιλάθλων να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Αν με ρωτάτε, θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Δεν πρόκειται να βγω, θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Άμα πεινάσω, τι γανίζω και κάνω αυγό στο κάτω-κάτω.

Κοίτα να δεις τώρα, και το καλοκαίρι έρχεται και τέλος πάντων οι βραδιές, μερικές, όχι όλες, είναι αλήθεια, μα έχει καύσωνα δηλαδή, δεν το απολαμβάνεις κιόλας. Και δίπλα στην θάλασσα να είσαι εδώ που τα λέμε, επειδή έχει και την υγρασία, μερικές φορές γίνονται τα πράγματα αποπνικτικά. Θα μου πεις τι ωραία, τι ειδηλιακά που τα περιγράφεις όλα. Για το καλοκαίρι μιλάμε, ίσως για κάποιους την πιο αγαπημένη εποχή. Εντάξει. Για κάποιους όμως. Λοιπόν, θα βάλω ένα quiz τώρα και θέλω να είστε έτοιμοι, αλλά δεν θα ψάξετε μέσω των διάφορων αναζητήσεων. Όχι. Ή το ξέρετε ή θα πάει το μυαλό σας ή δεν θα πάει. Θέλω, ξεκινώντας την άλλη μας ώρα, να μου πείτε τι κοινό μπορεί να έχουν οι εξής ελληνικές ταινίες: Ο Θησαυρός του Μακαρίτη, Υπάρχει και Φιλότιμο, Η Κυρία του Κυρίου, Εχθρός του Λαού, Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός. Μπορεί να υπάρχουν κι άλλες. Εγώ αυτές αντλώ, θα πω μετά από που τις αντλώ, γιατί άμα πω θα πάτε και θα ψάξετε. Λοιπόν, αυτό είναι το quiz μας, αυτή είναι η ερώτησή μας. Και αν είναι να μείνω σε κάποιο καλοκαίρι, θα πάω σε εκείνο που χάθηκε μια αγάπη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, την προηγούμενη μας ώρα την κλείσαμε με ένα quiz, στο οποίο ζήτησα βέβαια να μην ζητήσετε βοήθεια από το κοινό, ούτε από το Google, ούτε από καμία άλλη, πώς τη λένε αυτή, είναι αναζήτησης. Χάνω τις λέξεις, εντάξει. Λίγοι είναι αυτοί που το έχετε πετύχει, που το έχετε βρει. Ελπίζω πραγματικά να μην κάνατε σκονάκι και να είστε ειλικρινείς, εντάξει. Εγώ καλή την πίστη δεν παρακολουθούσα, απλά βρισκόμουν μέσα στην αίθουσα και σας άφησα να πράξετε τα δέοντα. 7 λεπτά μετά τις 11 και έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εννοείται ότι θα δώσω τις απαντήσεις πριν φύγετε από την αίθουσα. Θέλω να καλημερίσω, θέλω να ευχαριστήσω αν μείνατε από πριν μαζί μας και να καλωσορίσω εσάς που τώρα ανοίξατε στο ραδιόφωνο σας το δεύτερο πρόγραμμα. Εδώ είναι τα απλά και τα αγαπημένα. Εδώ είναι ο Νίκος ο Σκλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, η Ερυγκίνηση στο τηλεφωνικό κέντρο και η Άντερ Βασιλιάδο στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλες τις φίλες και σε όλους τους φίλους που γιορτάζουν σήμερα.

Πηγή Καφετζοπούλου και βέβαια Νίκος Παπάζογλου και Μάισα Σελήνη. 12 λεπτά μετά τις 11. Λοιπόν, κοιτάξτε, όσοι δώσατε σωστή απάντηση μεν, αλλά δεν γράψατε την περιοχή σας, θα μηδενίσω την κόλλα. Απλά και αγαπημένα. Καλημερίζω Αράχοβα, Πάτρα, Μενίδη και Χίο, παλιό Φάληρο. Φίλους που κινούνται στους δρόμους της Αττικής, γιατί αυτό απαιτεί η δουλειά. Καλημέρα στη Νέα Πέραμο, την Κοζάνη, την Αμαλιάδα. Η Ικαρία σήμερα νομίζω ότι από κάθε σημείο του ορίζοντα της είναι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Καλημερίζω τη Λάρισα, την Στουτγάρδη, Χαλκίδα και Μελίσια και Θησίο και Διψό. Η Ηλιούπολη που στέλνει, καλά σήμερα η Ηλιούπολη γιορτάζει όλη η οικογένεια. Ο σύζυγος, ο εγγονός, η Νεφέλη που είναι στο Μόναχο. Να ευχηθούμε από τα βάθη της καρδιάς μας χρόνια πολλά και ευτυχισμένα σε όλους. Η Λεμεσός επίσης είναι εδώ με 22 βαθμούς Κελσίου και αναρωτιέμαι πώς γίνεται εμείς να είμαστε πιο πάνω ως προς τη θερμοκρασία. Λοιπόν, και συνεχίζουμε και επικοινωνούμε. Θα σας δώσω βρε την απάντηση, μην βιάζετε. 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Απαντήστε. Πάρτε τηλέφωνο την Έρη μας. Και επίσης για το Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μην το ξεχνάτε αυτό. Δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα. Με 2M.

Τρεις μέρες τώρα λέμε και εμείς από εδώ, τέλος πάντων, το δικό μας το μετερίζει, πως αυτή η οικογενειακή μαφία, όπως την έχουν βαφτίσει εκεί στην Κρήτη, σίγουρα δρούσε με την ανοχή κάποιων. Χθες το ρεπορτάζ μιλούσε για κλειστά στόματα λόγω φόβου και ξαφνικά μαθαίνουμε ότι όχι μόνο δεν ήταν κλειστά τα στόματα, αλλά φώναζαν κιόλας. Βοηθήστε μας, ζούμε σε καθεστώς φόβου. Κάτοικοι από το Αμάρι στην Κρήτη προσέφυγαν το 2024 στη δικαιοσύνη, υποβάλλοντας μήνυση με την οποία ζητούσαν να προστατευθούν από τα ανεπιτήρητα κοπάδια τα οποία καταπατούσαν τις περιουσίες τους. Και όχι μόνο. Στη μήνυση περιγράφεται καθεστώς ανομίας, αυθαιρεσίας και φόβου, το οποίο βίωναν οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, στρέφονταν κατά των τριών αγροτοκτηνοτρόφων από τα βορίζια, σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί τα εντάλματα συλλήψης, ενώ έχουν πάρει προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή στην ανακρίτρια Ρεθύμνου. Της μηνυτήριας αναφοράς είχε προηγηθεί, παιδιά, έγγραφη καταγγελία, την οποία συνυπέγραφαν 100 συγχωριανοί, χθες ήταν κλειστά τα σώματα, σήμερα 100 συγχωριανοί και κοντοχωριανοί των 5 που κατέθεσαν τη μηνυτήρια αναφορά. Τώρα, να πω λεπτομέρειες για αυτή τη μηνυτήρια αναφορά, ίσως δεν ξέρω αν χρειάζεται ή αν σας ζαλίζω. Από το έτος 2021 έχουμε ξεκινήσει, προσέξτε, λένε οι άνθρωποι, να καταγγέλουμε ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής την προσβλητική και επιζήμια συμπεριφορά σε βάρος μας από τους ανωτέρω μηνυόμενους. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, ούτε μία αρμόδια αρχή δεν έχει επιληφθεί ουσιαστικά επί του θέματος αυτού, αναγκάζοντάς μας για ακόμα μία φορά να βραθούμε ενώπιον σας ζητώντας τα αυτονόητα, είτε την εφαρμογή των νομίμων διατάξεων για την και την επιβολή των απαραίτητων προστήμων, ώστε να πάψει διαπαντός συμπεριφορά αυτή σε βάρος μας, καθώς και να αποτραπεί η όποια παραβατική συμπεριφορά επρόκειτο να επιδείξουν οι μηνυόμενοι στο μέλλον. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αν ήμουν στην όποια υπεύθυνη υπηρεσία, θέση, δεν ξέρω τι, θα εξαφανιζόμουν από προσώπου γης ή θα ντρεφόμουν αφάνταστα ή και τα δύο μαζί, και το λιγότερο θα δήλωνα παρέτηση.

Ναι, βρε, καλή μου άνοιξη. Γιατί δεν μας λυπάσει λιγάκι η άνοιξη? Περίεργη εποχή. Είναι κούκλα, δεν το συζητώ. Αλλά κάτι μέσα σου, ξέρω εγώ, το έχουν πει και οι ψυχολόγοι άλλωστε, τους οποίους παρακολουθώ εξ αποστάσεως. Θα μου πεις γιατί γελάς. Δεν ξέρω, δεν έτυχε ακόμα, τέλος πάντων, να βρεθώ έτσι σε μια τέτοια συνθήκη. Όχι ότι δεν θα έπρεπε, μάλλον θα έπρεπε, αλλά εγώ κάπως. Εν πάση περιπτώσει, φτάνουμε στο τέλος και αυτού του ημιώρου και έχω τόσα πολλά να πω, που λέει και το τραγούδι, και ήθελα τόσα να σου πω, και περνάει ο χρόνος και σαν να μην προλάβω να κάνω όσα πρέπει να κάνω, και σαν να πρέπει να πάμε και να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων σιγά σιγά από Earth News Radio 105,8.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέος ιδιωδίων στην αυσιπλογή, ούτε εκβιασμό στα στενά του Ορμούς, έστειλε ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στους Financial Times. Βλέπουμε τις τουριστικές κρατήσεις και τις ακυρώσεις που μπορεί να έχει η χώρα μας. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ισορροπία σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς, όπως παραδείγματος χάρη η Κύπρος και η Τουρκία, είπε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, θα λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά θα μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Προανήγγειλε επέκταση των ζωντανών διαδικτυακών φροντιστήριων από το Σεπτέμβριο και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Στη Βουλή, συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός ανοιξιάτικος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: μας.
1: Κάθε φορά που ακούω αυτό το κλείσιμο του τραγουδιού νιώθω να είμαι μέρος αυτής της χοροδίας. Και ακόμα καλύτερα να βρισκόμασταν και σε αυτό το κάστρο το παλιό. Τι ωραία που θα ήταν, να είχαμε έτσι και μια ωραία θέα. Να απλώνει το μάτι ρε παιδί μου, να χάνεται στο βάθος. Διάβασα παιδιά το εξής και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Άκου Νίκο, άκου. Πόσα χρόνια πρέπει να κάνει ένα ζευγάρι αποταμίευση για να αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα σήμερα? Η είδηση εδώ είναι ότι το ζευγάρι έχει τη δυνατότητα να κάνει αποταμίευση, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Γεμάτη απορία λοιπόν, συνεχίζω να διαβάζω. Μέχρι και 19 χρόνια αποταμίευσης χρειάζεται σήμερα ένα νέο ζευγάρι στην Ελλάδα, μόνο και μόνο για να συγκεντρώσει την προκαταβολή αγοράς μιας κατοικίας. Θα πάψει να είναι νεαρό το ζευγάρι, όπως καταλαβαίνουμε, όταν έρθει η ώρα, αν έρθει ποτέ εκείνη η ώρα να πάρει την κατοικία. Το πιο εντυπωσιακό, λέει το ρεπορτάζ, είναι ότι αυτό το χρονικό διάστημα δεν αφορά την αποπληρωμή βέβαια του ίδιου του σπιτιού, αλλά αποκλειστικά το αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται για να μπορέσει κάποιος να πάρει στεγαστικό δάνειο και να περάσει από την ενοικίαση στην ίδιο κατοίκηση. Το παράδειγμα που παρουσιάζει η έρευνα αφορά ένα ζευγάρι με καθαρό οικογενειακό εισόδημα, ανοίξτε τα αυτάκια σας, περίπου 3 με 3.500 ευρώ το μήνα. Ένα παιδί. Το ζευγάρι ζει σε ενοικιαζόμενη κατοικία περίπου 90-100 τετραγωνικών μέτρων, πληρώνοντας ενίκιο 900 έως 1.000 ευρώ μηνιαίως. Το νοικοκυριό επιθυμεί να αποκτήσει κατοικία αξίας περίπου 320.000 έως 400.000 ευρώ. Εκεί με έχασε η έρευνα και τα συμπεράσματά της. Εκεί σταμάτησα να διαβάζω.

Λοιπόν, επειδή πάμε προς το τέλος σιγά σιγά, δεν έχουμε δώσει ακόμα την απάντηση στο quiz και τα μηνύματα έρχονται και είναι και απλητικά, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, για πάμε λιγάκι να το δούμε. Όχι, δεν θα πάμε ακόμα, ψέματα, γιατί κατά λάθος έσβησα τη σελίδα που ήταν οι απαντήσεις. Τέλος πάντων, θα δώσω το μόνο, πώς το λένε, ένα κομμάτι. Ο τρόπος που ενώνονται αυτές οι ταινίες στις οποίες αναφερθήκαμε, δηλαδή ο Θησαυρός του Μακαρίτη, Υπάρχει και Φιλότιμο, Η Κυρία του Κυρίου, Εχθρός του Λαού, Κλέαρχος, Μαρίνα και Κοντός, δεν είναι ότι είναι ακατάλληλες, όπως μου είπατε κάποιες. Τουλάχιστον το 99% είναι κωμωδίες από αυτές τις τίμιες, τις ωραίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Ένα κάδρο, λοιπόν, ενώνει αυτές τις ταινίες.

Λοιπόν, πάμε τώρα στις λεπτομέρειες της απάντησης του quiz μας. Τις ταινίες τις είπαμε, οι παρατηρητικοί λοιπόν φίλοι του κινηματογράφου, αυτό που βλέπουν είναι ένα συγκεκριμένο κάδρο με έναν άντρα με χαρακτηριστικό τσιγκελωτό μουστάκι που εμφανίζεται σε διάφορες σκηνές και το μόνο που αλλάζει είναι η κορνίζα του. Φυσικά σε κάθε έργο έχει και έναν διαφορετικό ρόλο, ανάλογα με το σενάριο. Έχει παίξει τον Μακαρίτη που έχει κρύψει θησαυρό στο σπίτι του, το θείο που κυκλοφορεί, που κληρονομεί, συγγνώμη, την ανιψιά του, τον πατέρα του υπουργού Μαύρο Αγιαλούρου ή απλά στόλιζε το κατάστημα με τα βούτυρα, τα έλαια και τα λύπη στον κλέαρχο, τη Μαρίνα και τον Κοντό. Θα θυμόσαστε, φαντάζομαι, τη Γεωργία Βασιλιάδου όταν μιλούσε με τον Αυλονίτη, που ήθελε να καταστρέψει το κάδρο γιατί νόμιζε ότι κάπου εκεί είναι ο θησαυρός, που του έλεγε και του έλεγα: μην τρως Χαράλαμπε, μην τρως, θα σκάσεις Χαράλαμπε. Άμπα, το φαΐ δεν βλάφτει, δεν βλάφτει, δεν βλάφτει. Να ο Χαράλαμπος. Από άνθρωπος με τα ούλα του κατάντησε κορνίζα. Έτσι λοιπόν αυτή η κορνίζα περνούσε από την μία ταινία στην άλλη. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε τι έγινε. Εμφανίστηκε και στην ταινία του 1972, Εχθρός του λαού, με τον Νίκο Κούρκουλο. Είναι στο γραφείο του δημάρχου και εξαδέλφου του γιατρού που υποδίεται ο Κούρκουλος και έχει σε αυτή την περίπτωση έναν καθαρά διακοσμητικό ρόλο. Τώρα, όλες οι ταινίες είναι, ναι, παραγωγής Φίνος Φιλμ. Τη σκηνοθεσία αναλάμβανε σχεδόν πάντα ο Μάρκος Ζέρβας, ο οποίος άφησε εποχή εννοείται στον ελληνικό κινηματογράφο. Αντλούμε τις πληροφορίες από το Μηχανή του Χρόνου. Και όπως φαίνεται, υπήρχαν κάποια αντικείμενα που για λόγους οικονομίας χρησιμοποιούνταν ξανά και ξανά σε διαφορετικές ταινίες. Προφανώς οι συντελεστές δεν περίμεναν ότι οι ταινίες θα προβάλλονται ξανά και ξανά στην τηλεόραση και εννοείται ότι αυτό το κάνει πιο εύκολο ώστε να θυμάσαι τα πρόσωπα στα κάδρα που περνούν μέσα από τα σαλόνια ή μέσα από τα καταστήματα. Τώρα, ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος? Αν και το ρεπορτάζ εδώ λέει ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί επίσημα, οι πληροφορίες μιλούν για τον ηθοποιό Βελισάριο Κοντογιάννη, ο οποίος στην ιστοσελίδα της Φίνος Φιλμ αναφέρεται η συμμετοχή του σε 7 ταινίες, μεταξύ των οποίων Η Ωραία των Αθηνών, Το Ξύλο Βγήκε από τον Παράδεισο και Κλωστό Σκούφι. Οι ταινίες τις οποίες όμως έπαιξε ως κάδρο δεν αναφέρονται, αλλά όπως φαίνεται είναι περισσότερες και τον έκαναν διάσημο.

0: Δεν ξέρω να σας το είπα ότι για χιλιοστή φορά πήρα γαρδένια. Ελπίζω να τα καταφέρω φέτος. Λοιπόν, μου λέτε ότι ο ηθοποιός αυτός έπαιξε και στην ταινία Ο Ατσίδας. Ήταν ο πατέρας της Βούλας, της αγαπημένης του Ντίνου Ηλιόπουλου. Επίσης, μου λέτε την φοβερή ατάκα που λέει ο Αυλονίτης στη Γεωργία Βασιλιάδου. Το Χαράλαμπο θα στον φέρω πίσω, γιατί δεν βρήκε το δισαμπράκι του, λέει η Βασιλιάδου. Γιατί τσακωθήκατε. Λοιπόν, θέλω να πω καλημέρα στον φίλο μας τον πολιτή που πάει για Αξιούπολη, στον Κρόκο της Κοζάνης, στην Τρίπολη, το Αγρίνιο, Ήλιον, εργαστήριο κεραμικής εκεί, Κώστα, Ελένη, Νεφέλη, χρόνια πολλά τη Μαρίνα, τους. Καλημέρα στον Ασπρόπυργο, το Κολονάκι, την Κέρκυρα, τον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής, Κουκάκι, Νέα Ιωνία. Επίσης, αχ, μου έχει φέρει και η Έρη, αχ, θα τα βρω, Ζάρκο Τρικάλων, Κεφαλονιά, Επτάνησα, χρόνια πολλά και πάλι στα Επτάνησα, Ηράκλειο Κρήτης, Πάτρα, Βύρονα, Φρουσούν Αργολίδας, Θεσσαλονίκη, Σαντορίνη, Αίγιο, Νέα Ρεδεστόπο, που έχω πολλά, Μαραθώκαμπο, Περαία, Άργος, Κέδρα, Ναύπλιο, η Καρδίτσα που ζηλεύει τη θάλασσα, Νικήτη, Ιθάκη, ενσωμάτωση βεβαίως με τη μητέρα Ελλάδα, μάνα μου Ελλάς, καλημέρα στο Χαλάνδρι, Λίντς, Μεσοράχη, Σερών, Μιλάνο και Πλατίκαμπο, Πλατίκαμπο, πες το σωστά, και καλημέρα στο από το και στο Σχολικό Μουσείο των Ενεργών Πολιτών Φαρσάλων, που σήμερα πήγαν ωραιότατη εκπαιδευτική εκδρομή και έπαιξαν ωραία παραδοσιακά παιχνίδια. Γκύλα, κουτσό, σβούρα και άλλα. Σας βουρίξω αυτή τη στιγμή, ως κόκκινη σβούρα ζηλεύω τη δόξα της Ιωάννας και ευχαριστώ τον Ανίκο Σκλαβενίτη που ήταν στον ήχο, πώς να το ρίξεις, ναι. Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ την Έρη Γκίνζου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Όλους εσάς έρχεται το Ελενάκι, βομβαρδίστε την με ευχές, χρόνια πολλά Ελένη Γιαννοπούλου, ακολουθούν νέα ελληνικά. Και η σημερινή επιλογή του Χρήστου Παπαμιχάλη είναι αυτή.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Ο Γιάννης Χατζής γράφει και προσκαλεί καλλιτέχνες για να πούν τα τραγούδια του για το καινούριο του άλμπουμ που θα έρθει στο τέλος της χρονιάς. Η μορφή είναι το δεύτερο, εκπληκτικό και συγκινητικό τραγούδι που μας δίνει να ακούσουμε. Προσκεκλημένος του, αυτήν τη φορά, ο κύριος Κάπα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
3: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Ρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
9: Ναύουσα, όμπεσενε, όμπεσενε.
8: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ναι, ναι, λες και είναι δύσκολο να το βρεις σήμερα, να βρεις ποιος γιορτάζει. Και φυσικά δεν είναι κάποιος ή κάποια. Είναι πάρα μα πάρα πολλοί εκείνοι που γιορτάζουν. Και είναι και πάρα πολλοί εκείνοι που σιγοτραγουδούν αυτό το τραγούδι σήμερα. Ανάμεσά τους και εγώ. Έτσι έχει προκύψει. Είμαστε στην 21η μέρα του Μάη. Και παραδοσιακά μια πραγματικά πολύ πολύ μεγάλη γιορτή για πάρα πολύ κόσμο. Και όπως λέω χαριτολογώντας, είναι δουλειά κανονική σήμερα και για εκείνους που δεν γιορτάζουν να στέλνουν ευχές και για εμάς που τις δεχόμαστε, αλλά πάντα με πολύ μεγάλη χαρά, ίσως να είναι η πιο χαρούμενη δουλειά. Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Πολύ μεγάλη γιορτή σήμερα. Μεγάλη.

Και βέβαια μεγάλη γιορτή, Άννα και οι τρεις τελευταίες ετσινότητες, ήρθε η Μαρίζα Ρίζου να το υπογραμμίσει. Φυσικά και είναι μεγάλη γιορτή και ποιος δεν γιορτάζει σήμερα, όπως τα λέγαμε. Νομίζω ότι θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να κηρυχτεί, ίσως θα έπρεπε κανονικά να είναι εθνική αργία σήμερα, γιατί έχουμε πάρα πολλές δουλειές, πραγματικά πάρα πολλές δουλειές με τις ευχές. Φυσικά δεχόμαστε κι εμείς ευχές μέχρι τις 2 που θα είμαστε εδώ στον αέρα του Δεύτερου. Να σας πω την αλήθεια όμως, επειδή έχει ήδη φυσικά δεχόμαστε κι εμείς ευχές μέχρι τις 2 που θα είμαστε εδώ στον αέρα του Δεύτερου. Να σας πω την αλήθεια όμως, επειδή

είναι και αυτή, στο Facebook του, στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, το είπα, αλλά μπορούμε να επικοινωνούμε και από το Facebook του δεύτερου, από το Messenger και φυσικά Viber, που εκεί πάντα όλα μπροστά μας. Δεύτερο πρόγραμμα, η μεγάλη ομάδα του δεύτερου στο Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας τα γραπτά, χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Νίκος Κλαβενίτης στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων. Μαζί του ξεκινάμε σήμερα. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Χρόνια πολλά και καλά σε όλες και όλους που γιορτάζουν, και φυσικά εδώ στα δικά μας τα μέρη, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Γιορτές, γιορτές. Όμορφα πράγματα είναι αυτά. Το λέει τώρα και με σχέμινη μάλλον.

Και βέβαια αυτά ήταν τα μαγικά φτερά και κάτι τέτοιες μέρες, έτσι πολύ πολύ γιορτινές. Αυτά τα τραγούδια μας θυμίζουν ότι υπάρχει και ένας τρόπος για να ανέβουμε ψηλά, να τον ψάξουμε και γύρω και μέσα μας, και σίγουρα ανεβαίνουμε ψηλά, μα τι ευχές είναι αυτές στο πρώτο 20 λεπτό της εκπομπής. Δηλαδή σας ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω πως αυτό γίνεται πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα και όχι μόνο στη δική μου εκπομπή, σε όλους όσοι γιορτάζουν, γιατί έχουμε φτιάξει αυτή τη τόσο ωραία, τόσο ζεστή, τόσο στενή σχέση με ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και με τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πραγματικά έτσι για το ξεκίνημα, πάρα πολύ για τα μηνύματα, και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ωραία ανθοδέσμη που πήρα από την Κόρινθο, η φίλη μας η Βίβιαν εκεί. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την Γιούλη από την Τρίπολη και όλη την οικογένεια, αλλά και τη Σοφία από ένα μικρό χωριό εκεί στη Θεσσαλονίκη για τα προεόρτια, όπως λέμε, δώρα. Ευχαριστώ θερμά και για όλα τα μηνύματα. Θα είναι διαφορετική σήμερα η εκπομπή, το καταλαβαίνετε, λίγο διαφορετική. Επιτρέψτε μου να στείλω χρόνια πολλά και καλά και στους συναδέλφους εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα που τους ακούτε και τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα και γιορτάζουν, και ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κανέναν, την Έλενα Διάκου, τον Κώστα Φασουλά, τον Κώστα Θωμαίδη και την Έλενα Φαλιρέα. Αν έχω ξεχάσει κάποιον, συγχωρήστε με, μπορεί και να το βρούμε στην πορεία. Θα πάρω και τη βοήθεια του κοινού.

Ένα ακόμη τραγούδι για την Ελένη. Καλά, είναι τόσο πολύ τραγουδισμένο αυτό το όνομα και έχουν γραφτεί και τόσο όμορφα τραγούδια. Θα ακουστούν αρκετά από αυτά σήμερα. Εδώ ήταν ένα τραγούδι του Γιώργου Σταυριανού με τη φωνή του Κώστα Μάντζιου και όπως λέγαμε και με τον Χρήστο Παπαμιχάλη πριν από λίγο. Θριαμβευτικές στιγμές ζει ξανά αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, όλα ίσως να ξεκίνησαν από τότε, ίσως από τότε να έχει αγαπηθεί πολύ αυτό το όνομα, από την εποχή της Τρίας, από την εποχή της ωραίας Ελένης, η οποία ωραία Ελένη ακόμη έτσι προκαλεί συζητήσεις, τελευταία και πιο πρόσφατη, η ωραία μαύρη Ελένη του Κρίστοφερ Νόλαν, που έχουν υπάρξει έτσι πολλές αντιδράσεις για την επιλογή μιας ηθοποιού σε μια τέτοια ταινία, αλλά εμείς τα κρατάμε όλα, ελευθερία να υπάρχει, χαρά να υπάρχει, γιορτή να υπάρχει, μακριά οι πόλεμοι, μακριά οι καταστροφές όπως την Τρία. Εκεί όμως θα μείνουμε για λίγο, για τόσο δά.

Η ιστορία του Έκτορα και της Ανδρομάχης. Έτσι βρεθήκαμε σε αυτό το σκηνικό. Ο Λάκης Παπάς και βεβαίως Μάνος Χατζηδάκης και Ιάκωβος Καμπανέλης εδώ. Και μια που είμαστε έτσι, προλαβαίνουμε, μπορεί και να προλάβουμε. Να προλάβουμε εννοώ δύο τραγούδια, αλλά σίγουρα θέλω να ακουστεί το επόμενο, γιατί νομίζω ότι μια που είμαστε έτσι στην ατμόσφαιρα και στις μελωδίες του Μάνου Χατζηδάκη, πρέπει να ακουστεί τώρα ίσως το ωραιότερο τραγούδι που έχει γραφτεί για αυτό το χίλιο τραγουδισμένο, ξαναλέω, όνομα, τουλάχιστον το δικό μου πιο αγαπημένο, φυσικά Μάνος Χατζηδάκης. Μιχάλης Μπορμπούλης από τον κύκλο τραγουδιών για την Ελένη, η απίστευτη φωνή της Μαρίας Δημητριάδη.

Υπέροχο, πραγματικά υπέροχο. Περηφάνεια που το όνομα αυτό έχει αυτό το τραγούδι. Και από τον ίδιο κύκλο τραγουδιών και το επόμενο μας οδηγεί μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Μυρωδάτα και βοδιαστά, Ηλίας Βαμβακούσης εδώ, αυτή η εκδοχή. Από μια πολύ ωραία ραδιοφωνική περιπέτεια, από το radiofono.gr μέχρι τους τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιχθείου για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές. Σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωση ή διοδίων στην αυσιπλοεία ούτε εκβιασμό στα στενά του ορμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στους Financial Times. Η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός. Δεν υπάρχει ανησυχία όσον αφορά τις κρατήσεις, σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που από την έναρξη του πολέμου είχαν πολύ μεγάλη πτώση, ανέφερε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο, όπως είπε, θα λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Προανήγγειλε επέκταση των ζωντανών διαδικτυακών φροντιστηρίων από το Σεπτέμβριο και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Στη Βουλή η συζήτηση επί των προτάσεων Πασό και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός ανοιξιάτικος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Εδώ είμαστε ξανά. Ένα πολύ ωραίο νησιώτικο αεράκι φύσηξε εδώ σε αυτό το τραγούδι των Minor Project και του Στάθη Δράκου. Ξεκίνησαν και τα ταξίδια από τη Φολέγανδρο έως την Κο. Βρεθήκαμε εδώ με αυτό το τραγούδι. Εδώ το δεύτερο πρόγραμμα ταξιδεύει σε ολόκληρη την Ελλάδα και αντίστροφα γίνεται αυτό από όλη την Ελλάδα και από τον κόσμο. Ταξιδεύουν οι ευχές σας σήμερα και πάρα πολύ σας ευχαριστώ για αυτές. Λίγο διαφορετικά, πιο γιορτινά, είναι και η μέρα ιδιαίτερη, όπου προλαβαίνω απαντάω. Ευχαριστώ θερμά τις Σέρες, την Κηφισιά, την Κρήτη, την Καβάλα, τη Στουτγκάρδη, την Ικαρία και το Πέραμα, το Ηράκλειο της Κρήτης και το Μεγαλόβρισο, τον Πλαντίκαμπο στη Λάρισα, το Βόλο, την Κοζάνη, την Καστοριά, φίλες και φίλους από την Αθήνα, τη Λαμία, την Αγία Παρασκευή, την Κηφισιά της Θεσσαλονίκης, καλά για την Κόρινθο Τάπα και ένας φίλος εκεί και μια φίλη με δώρα συγκινητικά. Εντάξει, έρχονται πολλά, θα τα λέω, αλλά προς το παρόν, μια από το προηγούμενο ημίωρο έκλεισε βοδιαστά με όνειρα για ταξίδια και για καλοκαίρια, να και το επόμενο, ανάλογο.

Αχαθάνατο τελικά αυτό το τραγούδι. Πάντα βρίσκει έναν τρόπο να επιστρέφει και στα δικά μας καλοκαίρια και στις δικές μας μέρες. Ήταν ο Μάριος Στόκας και ο Σαράντης Αλυβιζάτος που πρωτοέγραψαν αυτό το υπέροχο αυτή τη νύχτα που μυρίζει για σεμί. Η Νίνα Μαζάνη το επανέφερε στην εποχή μας και το ακούσαμε. Αλλά έρχεται ένα τραγούδι, σίγουρα μιλάει για την Ελένη και κρατάει και την ευωδιά του Μάη. Μιλάει και για τον Απρίλη βέβαια, αλλά και ο Μυρωδάτος ο Μάης και η Ελένη του είναι εδώ.

Και στερα από το Γρηγόρη Μπηθηκότση και το Μίκη Θεοδωράκη βεβαίως, και αυτό τον Απρίλη τον Ξανθό και το Μάη το Μυρωδάτο, και την Ελένιο που έσκασε μύτη στο προηγούμενο τραγούδι, το Πασίγνωστο. Να και μια χάντρα, Σταύρος Κουγιουμτζής και Γιώργος Νταλάρας. Χάντρα στο κομπολόι σου, τις χρειαζόμαστε τις χάντρες για να μην ματιαστούν σήμερα οι εορτάζουσες και οι εορτάζοντες. Εδώ με επίθεση ευχών κανονικά, χρησιμοποιώ τον όρο μιας φίλης ακροάτριας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι και μια μέρα που θυμόμαστε, γιατί έχουμε πρόσφατη και τη Eurovision, όπου μια άλλη εορτάζουσα, ακριβώς σαν σήμερα, το 2005, στον 50ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, κατέκτησε για τη χώρα μας την νίκη για πρώτη φορά. Βεβαίως και αναφέρομαι στην Έλενα Παπαρίζου, My Number One. Σαν σήμερα έγινε αυτό, σαν σήμερα πήραμε την πρωτιά στην Eurovision, την πρώτη νίκη της χώρας στο θεσμό. Πάντα το θυμόμαστε αυτό το τραγούδι, έτσι. Ήταν μια πραγματικά μεγάλη στιγμή και για την Eurovision και για μας. Νομίζω ότι δεν έχει λείψει από κοντά μας αυτό το τραγούδι, και είμαι σίγουρη ότι η Έλενα Παπαρίζου εκεί στις σκανδιναβικές χώρες που μεγάλωνε θα άκουγε τότε και κάτι τραγούδια που μιλούσαν για το όνομά της, όπως αυτό.

Αυτή ήταν η Νίτσα, η Ελενίτσα και το Ελενάκι. Βεβαίως ήταν ο Γιώργος Μητσάκης και φυσικά ο Στέλιος Καζαντζίδης και η Μαρινέλα που τραγούδησαν παρέα. Λοιπόν, Ελένη, Ελενίτσα, Νίτσα, Λένα, Ελεάνα, Έλενα, Λενιό, Λέγκο. Αλλά όχι μόνο αυτά τα ονόματα, μην περί αυτού λογούμε συνέχεια. Και ο Κωνσταντίνος και ο Κωστής και η Κωνσταντίνα και η Ντίνα και η Κωνσταντία και η Νάντια και πιθανώς να υπάρχουν και άπειρα άλλα έτσι υποκοριστικά που δεν τα θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό το ότι αρκετές φίλες εορτάζουσες αλλά και φίλοι που γιορτάζουν στέλνουν έτσι γενναιόδωρα τις ευχές τους. Και εδώ ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί η γιορτή δεν είναι μόνο για έναν, νομίζω ότι είναι για όλη την Ελλάδα. Οι μισοί γιορτάζουν, οι άλλοι μισοί ευχόμαστε, ξέρετε. Για έλατε να πάμε Μικρά Ασία και για έλατε να συναντήσουμε την σπουδαία φωνή της Χαρούλας, Χάρης Αλεξίου εδώ. Από τον καιρό που είχε έτσι τέλεια παραδοσιακά γυρίσματα...

Αυτή λοιπόν ήταν η Χαρούλα, Χάρης Αλεξίου, από τα 12 λαϊκά τραγούδια, ένα πολύ ωραίο άλμπουμ. Τότε είχε φέρει στο προσκήνιο παλιότερα τραγούδια, το τότε ήταν στα μισά της δεκαετίας του 70, και βέβαια αυτή ήταν η Ελενίτσα. 5 λεπτά πριν από τη μία είμαστε. Χαιρετισμούς να στείλω στην Λαμία, χρόνια πολλά στο φίλο που γιορτάζει εκεί εκτός από μας, ευχαριστούμε για τις ευχές. Στην πλατεία Βικτωρία, στην Αμαλιάδα, στο Παλιοσέλι, στη Λοκρίδα. Η Λοκρίδα, η φίλη ή ο φίλος εκεί, επισημαίνει ότι σήμερα γιορτάζει και η Νεφέλη. Δεν το ξέρω αυτό, θα φέρω Νεφέλη Φασούλη την επόμενη ώρα. Χρόνια της πολλά. Επίσης, θερμές ευχαριστίες στο Κρανίδι, το Μοσχάτο, τη Ζάκυνθο, το Ναύπλιο, την Καλαμαριά. Θερμές ευχαριστίες επίσης στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην συνονόματη Ελένη. Να τις ευχηθούμε και εμείς όλο το δεύτερο εδώ μέσα από την καρδιά μας. Επίσης στην Περαία, άλλη Ελένη από εκεί, χρόνια της πολλά και καλά. Στα Γρεβενά, στα Αμπελιά ή Αμπέλια Ιωαννίνων. Καλά, έχω κι άλλα, καταλαβαίνετε τι γίνεται σήμερα. Ελάτε να πάμε σε μια άλλη Ελενίτσα. Παίρνει βαθιές βουτιές στην αγάπη των μηνυμάτων.

Πολύ ωραίο συγκρότημα η Χάνομαι για τη Ραμβάζο. Αυτό ήταν το πολύ χαριτωμένο της Ελενίτσας της Κολυμβήτριας. Συμμετείχε και η Δήμητρα Γαλάνη στην ερμηνεία. Και πάμε να κλείσουμε την ώρα με ένα άλλο πολύ αγαπημένο συγκρότημα και μια βόλτα στο Μάη. Παρέα με το Σέξπιρ. Χειμερινή Κολυμβήτες εδώ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
7: Εισιτήρια more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε ξανά και να τα χειροκροτήματα για αυτή την όμορφη και γιορτινή μέρα και για αυτή την αρκετά διαφορετική εκπομπή. Λέγαμε να πάμε έτσι κανονικά, αποκλείεται να πάμε κανονικά με τόσα όμορφα μηνύματα, με τόσες ευχές, με τόσα λόγια. Θα την κρατήσουμε τη γιορτή και στα ραδιόφωνα. Καλώς σας βρήκαμε και πάλι. Πόσο, 8 λεπτά μετά τη μία δείχνει το ρολόι. Εδώ και μισή περίπου ώρα η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τους ήχους μας. Η Ερικίντζου συγκεντρώνει τα άπειρα μηνύματά σας, άπειρα και τηλεφωνικά και στο Viber και στο Facebook και παντού. Δεν ξέρω τι θα πρώτο προλάβω, ό,τι προλάβω το αντιλαμβάνεστε. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Και μια ωραία Ελένη έρχεται και βολτάρει στις γειτονιές αυτής της της πόλης, κυρίως στο κέντρο, αρκεί να μην της τα χαλάσει ο καιρός, γιατί περίεργα πράγματα γίνονται, λέει, αυτό το τρίμερο. Άλλοτε βρέχει, άλλοτε έχουμε λιακάδα, άλλοτε έχουμε ζέστη, άλλοτε δροσιά, ξέρετε.

0: κατέβηκε βόλτα στην πόλη αυτή η Ελένη η ωραία, και στο κέντρο της πόλης θα μείνουμε κι εμείς, γιατί να τη, μια πραγματικά πολύ ωραία συγκυρία, τουλάχιστον για εμάς εδώ που κάνουμε ραδιόφωνο, που το αγαπάμε, και για εσάς που μας ακούτε και αγαπάτε επίσης το ραδιόφωνο. Λοιπόν, διαβάζω, και μάλλον είναι σημαδιακό, ότι σαν σήμερα, ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης, το μακρινό 1938 ξεκινά η πρώτη επίσημη ραδιοφωνική εκπομπή στην Ελλάδα, και αυτό συνέβη από τους ραδιοθαλάμους του Ζαπίου, εδώ Αθήνα. Αυτό ήταν ο τίτλος της πρώτης επίσημης, ξαναλέω, ραδιοφωνικής εκπομπής σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μια ιστορική στιγμή για το ξεκίνημα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τότε ήρθε για πρώτη φορά το ραδιόφωνο σε όλα τα σπίτια και έγινε αναπόσπαστο κομμάτι του κάθε ακροατή, αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των Ελλήνων, και έτσι ξεκίνησε αυτή η μεγάλη περιπέτεια του ραδιοφώνου, και αυτός ήταν και ο λόγος, μάλλον ήταν η έναρξη, που βρισκόμαστε τώρα όλοι εδώ και ακουγόμαστε και ανταλλάσσουμε κιόλας ευχές για μια τέτοια μέρα. Εδώ Αθήνα, αλλά εμείς φεύγουμε και πάμε παντού.
1: Όταν κάτι περιμένεις να γίνει, τότε περνάει έτσι ο καιρός.

0: Νάνα Βενετσάνου εδώ και η δικιά της μπαλάντα, η μπαλάντα του καφέ. Ελάτε εδώ, μείνετε συντονισμένοι. Κερνάμε και καφεδάκι, κερνάμε και τραγούδια, κερνάμε και παρέα. Και εσείς μας κερνάτε αυτές τις υπέροχες ευχές, θερμές ευχαριστίες. Στον Πειραιά, το Λουτράκι, τη Δράμα, το Φάληρο, τη Βούλα, την Κυψέλη. Στο φίλο που γιορτάζει εκεί, σε μια κόρη που γιορτάζει στο Αμύνδεο, στα Ηλίσια. Και το μεευτήριο, Έλενα, μου λένε ότι γιορτάζει φίλοι εργαζόμενοι εκεί. Επίσης, ευχαριστώ, ευχαριστίες θερμές σε Ηγουμενίτσα, Κρόκο Κοζάνης, Άλυμο, σε τρεις φίλες στην Επίδαυρο, στη Σκίδρα, στο Σβάμπαχ, λίγο πιο μακριά, στη Γερμανία, στους Άγιους Ανάργυρους, στη Νέα Πέραμο και της Αττικής και της Καβάλας, στην Άξο, στους συγγενείς που γιορτάζουν εκεί, σε Λουτρά Μυτιλίνης, Σπάτα, Πτολεμαΐδα, Κερκίνη, Θεσσαλονίκη, Καλυθέα, Θεά, Ηλιούπολη, Καρδίτσα, Περαία Θεσσαλονίκης, Εύοσμο, Σέρες, Κέρκυρα, Καλυθέα. Θέλετε και άλλα, γιατί αν θέλετε έχουμε. Και σας ευχαριστούμε τόσο πολύ για όλα αυτά. Καφεδάκι, αλλά αν προτιμάτε και τσαγάκι έρχεται αμέσως τώρα. Και αυτό γιατί σήμερα, από ό,τι διαβάζω και δεν ξέρω καθόλου για ποιο λόγο, είναι η Παγκόσμια ημέρα για το τσάι.
1: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι, σου φτιάχνα τσάι για σένιου, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λεκέ και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

Όπως φίλας εσύ, από τα τόσο αγαπημένα τραγούδια της Αρλέτας, από τα πιο αγαπημένα φυσικά Λάκης Παπαδόπουλος και Μαριανίνα Κριεζή, αυτό το τσαγάκι για σεμνιού, το κερνάμε και αυτό. Και επειδή υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα τα οποία τρέχουν έτσι και βρίσκονται σε εξέλιξη εκτός από τη γιορτή, και επειδή δίνονται και κάτι ιδιαίτερα βραβεία σε νέους και εξαιρετικά ταλαντούχους καλλιτέχνες, νομίζω μια τέτοια γιορτινή μέρα αξίζει να τα αναφέρουμε, να μην πάει πολύ μακριά, γιατί πρόκειται για τα θεατρικά βραβεία τα οποία δίνονται συγκεκριμένα, το βραβείο Μελίνα Μερκούρη και το βραβείο Δημήτρης Χόρν, τα βραβεία που απονέμονται κάθε χρόνο σε μία νέα ηθοποιό και σε ένα νέο ηθοποιό αντίστοιχα για την καλύτερη ερμηνεία κατά την προηγούμενη θεατρική περίοδο. Και επειδή είναι ένα-δύο μέρες τώρα που έχουν δοθεί αυτά τα βραβεία, θα ήθελα να τα αναφέρω και να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο στη νικήτρια και τον νικητή. Λοιπόν, το θεατρικό βραβείο Μελίνα Μερκούρη το παρέλαβε φέτος η Εύελιν Ασουάντ, η οποία λένε ότι είναι συγκλονιστική πραγματικά. Ήταν στο ρόλο της Κασάνδρας στο έργο Ορέστιο του Εσχύλου, σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου. Γι' αυτή την παράσταση πήρε βραβείο. Ενώ αντίστοιχα το μεγάλο θεατρικό βραβείο Δημήτρης Χόρν δόθηκε στον Βασίλη Μπουτσικό για δύο ερμηνείες, για την ερμηνεία του στο έργο «Καταραμένος κόσμος», αλλά και για το ρόλο του πολιτή στο «Βαδίζοντας» του Τόμας Μπέρνχαρντ. Ο Βασίλης Μπουτσικός είναι και το παιδί της ΕΡΤ. Αν βλέπετε αυτή την καταπληκτική πραγματικά σειρά, αυτός είναι το παιδί, ο Βασίλης Μπουτσικός, και πήρε και το βραβείο Δημήτρης Χόρν.

Ναι, λοιπόν, μια τέτοια μέρα θέλει και τέτοια τραγούδια. Για θέατρο μιλούσαμε πριν, στον κινηματογράφο πήγαμε. Ένα τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη ήταν αυτό, από το soundtrack της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου, Πεθαίνοντας στην Αθήνα. Μια που μιλάμε για σινεμά, αυτό το καιρό βρίσκεται σε εξέλιξη το Φεστιβάλ των Κανών και ο Πέντρο Αλμοδόβαρ έκανε κάτι πάρα πολύ ωραίες δηλώσεις. Δεν θα τις πούμε τώρα, θα τις κρατήσουμε και μετά. Τώρα έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό, κάτι λιγότερο από ένα λεπτό. Λέω να φτάσουμε ως εκεί με μία από τις μαγικές μουσικές της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, σινεμά και εδώ, από την πολίτικη κουζίνα. Μετά θα ενημερωθούμε από το Earth News Radio, εν συντομία, και εδώ ξανά για το τελευταίο ημίωρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τους επόμενους μήνες θα στηρίξουμε κι άλλο την ελληνική κοινωνία, αλλά δεν θα διακινδυνεύσουμε το μέλλον, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη κατά την επίσκεψή του στο υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη σε συντονισμένη επιχείρηση για τη διακίνηση ναρκωτικών και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Οι τιμές στην ενέργεια φρενάρουν την ανάπτυξη. Η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 2% φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,7% το 2026 για να υποχωρήσει το επόμενο έτος. Σε εξέλιξη στη Βουλή, η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλα είναι έτοιμα για τις πανελλαδικές εξετάσεις, τόνισε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σε εξέλιξη διαδικασία απέλασης από το Ισραήλ των εκατοντάδων ακτιβιστών του στολίσκου Global Seamood. Και ο καιρός ανοιξιάτικος αλλά άστατος, με πρόσκαιρες καταιγίδες το απόγευμα έως 27 στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Εδώ είμαστε ξανά, επιστροφή στο στούντιο, σε αυτή τη μέρα την ωραία, σε αυτή τη μέρα τη γιορτινή, σε αυτή τη μέρα την τόσο συγκινητική, με όλα αυτά τα υπέροχα μηνύματα που λαμβάνω από εσάς και φαντάζομαι και όλες οι εορτάζουσες και οι εορτάζοντες του σταθμού λαμβάνουν σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστώ και εκ μέρους όλων, αλλά θα σας τα πούν και εκείνοι στην πορεία της μέρας. Λοιπόν, εδώ στο τελευταίο ημίωρο, και θα μου πείτε τι δουλειά έχει τη μέρα που γιορτάζει ο Κωνσταντίνος και η Ελένη, αυτός ο Βαγγέλης που είναι και σκύλος και βολτάρει στο Κολωνάκι. Λοιπόν, ήρθε αυτό το τραγούδι μετά από τους τίτλους των ειδήσεων, και επειδή οι ειδήσεις γενικώς φέρνουν σκοτεινά νέα, είπαμε να πούμε και ένα φωτεινό νέο που σχετίζεται με έναν σκύλο, και μπορεί να έρθουν και άλλοι σκύλοι, μόνο που δεν τον λένε Βαγγέλη, τον λένε Ντίλαν. Και αυτός ο γλυκύτατος Ντίλαν, ένα υπέροχο λαμπραντοράκι, νομίζω ότι ήρθε για να αλλάξει την εμπειρία των ασθενών. Αυτό γίνεται στο νοσοκομείο Μεταξά. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα εισάγεται ως σταθερό μέλος του προσωπικού ένας σκύλος θεραπείας. Και αυτό στο πλαίσιο προγράμματος υποστήριξης ογκολογικών ασθενών. Ο Ντίλαν είναι ειδικά εκπαιδευμένος και θα βρίσκεται στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, συνοδεύοντας ασθενείς κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας τους και προσφέροντας συναισθηματική στήριξη με τον τρόπο που μόνο τα ζώα μπορούν να προσφέρουν. Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα το οποίο εντάσσεται σε δράσεις ενίσχυσης της ποιότητας της ζωής των ασθενών, βελτιώνεται απίστευτα η ψυχολογία των ασθενών και μειώνεται το άγχος κατά τη διάρκεια των θεραπείων. Ξεκίνησε ο Ντίλαν και από ό,τι φαίνεται υπάρχει η προοπτική οι σκύλοι θεραπείας να αποτελέσουν σταδιακά σταθερό στοιχείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μάλιστα, ο Ντίλαν έχει πραγματοποιήσει τις πρώτες του επισκέψεις εκεί στο νοσοκομείο Μεταξά και οι ασθενείς τον αγαπούν πολύ, είναι ιδιαίτερα θετικοί και οι ασθενείς, αλλά και το προσωπικό. Μπράβο στον Ντίλαν.

Για τον ματιών σου το χρώμα, Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ξέρω αρκετούς και ειδικά μια φίλη ακροάτρια που αγαπάει πάρα πολύ την Ελευθερία και μας έστειλε και τόσο ωραία δώρα. Να τη το χαρίσουμε λοιπόν, έστω και εκ των υστέρων. Και σας έλεγα το προηγούμενο ημίωρο, μάλλον δεν πρόλαβα να πω, τι είπε ο απίστευτος και τελικά παντοτινά αγαπημένος Πέντρο Αλμοδόβαρ στις Κάνες όταν βρέθηκε εκεί με αφορμή τη νέα ταινία που κυκλοφορεί. Ναι, είναι γεγονός, έχει νέα ταινία ο Αλμοδόβαρ, θα λέγεται Bitter Christmas, δηλαδή πικρά Χριστούγεννα. Αυτή είναι η καινούργια του ταινία. Βρέθηκε στις Κάνες και έστειλε και ένα ηχηρό πολιτικό μήνυμα κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου για την παρουσίαση της ταινίας του. Τι είπε ο Αλμοδόβαρ? Ούτε λίγο ούτε πολύ, κάλεσε την Ευρώπη να σταθεί απέναντι στα τέρατα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, οι Ευρωπαίοι πρέπει να λειτουργήσουν σαν ασπίδα απέναντι σε τρία τέρατα και ανέφερε ονομαστικά και με τόλμη ως τέρατα τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Νετανιάχου και τον Πούτιν. Έχουμε υποχρέωση να γίνουμε ασπίδα, είπε ο Αλμοδόβαρ, και ένας καλλιτέχνης, είπε επίσης, από το βήμα του οφείλει να μιλάει χωρίς περιστροφές, οφείλει να μιλάει με ακάλυπτο πρόσωπο για τα χειρότερα από όσα μας συμβαίνουν και κάθε μέρα μας συμβαίνουν πολύ τρομερά πράγματα, είπε ο πολύ αγαπημένος Αλμοδόβαρ. Και εμείς ελπίζω να μην φτάσουμε Χριστούγεννα για να δούμε την καινούργια του ταινία. Εδώ από ταινία κι αυτό, δικιά του φυσικά.

10 λεπτά έμειναν μέχρι το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Ανεβαίνουμε, όλο ένα και πιο ψηλά ανεβαίνουμε. Με τα μηνύματα και τα λόγια σας, θερμές ευχαριστίες, τι να πω. Χαιρετισμού στο Αγρίνιο, την Κηφισιά, τα Καρδάμιλα στοιχείο, τον Ναύπλιο, τον εορτάζοντα φίλο και χρόνια του πολλά που ταξιδεύει προς την Ουρανούπολη. Σε δύο φίλες από τη Χίο, σε Παλαιό Φάληρο, Θεσσαλονίκη, Σιτία, Ζάκυνθο, σε Πόλια, Χανιά, Αίγιο, Λευκάδα, Κοζάνη και Σαντορίνη, Χανιά, Άγιο Νικόλαο Κρήτης, Βέρεια, Ξυλόκαστρο, Δράμα, Κέρκυρα, Μάτι, Πύργο, Χαλκιδική, Αμβούργο, Ηράκλειο Κρήτης ξανά, Μακεδονία, Λαμία, Παξί. Χαιρετισμού στην Ερμιόνη και χρόνια πολλά στο κοριτσάκι που έχει βαφτίσει ο φίλος μας εκεί. Επίσης, στο Αγρίνιο, τη Λέσβο, την Καλαμαριά, το Καβούρι, τη Μεγαλόπολη της Αρκαδίας, αλλά και τα Λαγκάδια εκεί. Την Αρχαία Ολυμπία, το Γαλάτσι. Τι άλλα, το Τυχερό, στον Εύρο, την Περαία της Θεσσαλονίκης, τα Βασιλικά, την Καστοριά, το Λουτράκι και πολλά άλλα τα οποία περιμένουν. Δεν νομίζω ότι θα καταφέρω να το προλάβω μέχρι τις 2, θα κάνω ό,τι μπορώ. Προχωράμε με Μαρινέλα, πριν την ακούγαμε σε ντουέτο, τώρα μόνη της, για μια άλλη πλευρά της γιορτής.

Ναι, γιατί υπάρχει και αυτό, υπάρχει και η άλλη πλευρά της γιορτής. Ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Κώστα Κοτούλα από τη φωνή της Μαρινέλλας, που τέτοιες μέρες αν ζούσε θα είχε τα γενέθλιά της. Ήταν όμως μία από τις μεγάλες απώλειες αυτής της χρονιάς. Λοιπόν, κάπου εδώ και κάπως έτσι, δεν θα αναφέρω ονομαστικά άλλες πόλεις, δεν προλαβαίνω καν να τις γράψω, αλλά πραγματικά ήταν τόσο συγκινητικά και τόσο όμορφα και τα μηνύματα και τα λόγια και τα δώρα σας, αυτά που έφτασαν έως εδώ, που πραγματικά παίρνουμε άλλη όθηση για να συνεχίσουμε όχι μόνο σε αυτή τη μέρα, αλλά και για ολόκληρη αυτή την περίοδο, γιατί ξέρετε, καμιά φορά οι γιορτές, κυρίως τα γενέθλια, αλλά καμιά φορά και οι γιορτές, σηματοδοτούν την έναρξη μιας ολόκληρης περίοδου, και αυτή η γιορτή που έρχεται για την Ελένη και τον Κωνσταντίνο, νομίζω ότι σηματοδοτεί κάπως και την έναρξη του καλοκαιριού. Ίσως να είναι λίγο πρόημα, αλλά όταν έρχεται αυτή η γιορτή, ξέρουμε ότι πλησιάζουμε πολύ πολύ κοντά στο καλοκαίρι. Μην κοιτάτε που ο καιρός μας τα χαλάει, πρόσκαιρο είναι, δεν θα κρατήσει πολύ, θα περάσουν οι βροχές, οι μπόρες και τα σύννεφα και θα έρθει ένα ωραιότατο καλοκαιράκι, το ξέρουμε και το περιμένουμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ελπίδα Παπουτσή που φρόντιζε τους ήχους μας, την Έρη Κίντζου που μάζευε τα λόγια και τα μηνύματά σας και έβαζε και λουλούδια που ήρθαν σε ωραία βάζα. Έρχεται η Βάνα Δαφέρμου να πάρει τη σκυτάλη αμέσως μετά εδώ. Χρόνια πολλά και καλά, πέρα από τους άλλους παραγωγούς του δεύτερου που ανέφερα ήδη, και στη Μικαέλα μας, τη Μικαέλα Θεοφίλου, που και εκείνη γιορτάζει σήμερα. Μάλλον γιατί είναι της αναλήψεως. Αλλιώς εγώ δεν υπήρχε ούτε μία περίπτωση να το σκεφτώ ότι μπορεί να γιορτάζει και η Μικαέλα σήμερα. Πολλά τα γλυκά της μέρας. Να στείλουμε πολλούς πολλούς χαιρετισμούς και στην Ειρήνη, τη γλυκύτατη με τα υπέροχα γλυκά εκεί στο Παγκράτη. Μην την ξεχάσουμε και εκείνη. Και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε υψώνοντας το ποτήρι, κάνοντας μία πρόποση για τη γιορτή, με θερμές ευχαριστίες για τις ευχές. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Αύριο πάλι, αν όλοι είναι εντάξει, λίγο μετά τις 12. Χρόνια πολλά και καλά σε όλες και όλους που γιορτάζουν.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Διερωτάμενοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα Ράφα. Σήκω την καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
8: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Κώστας Καλδάρας, Βασίλης Αναστασίου και Μαρία Φωτίου στην ωραία Ελένη που έχει την τιμητική της σήμερα. Η Ελένη που έφυγε μόλις από το στούντιο, της είπαμε τα χρόνια πολλά και τα καλά. Μάθαμε ότι και εσείς τη γεμίσατε με ευχές και είναι πολύ χαρούμενη και χαμογελαστή. Τη βλέπω απέναντί μου τώρα με μια ωραία ανθοδέσμη που τη στείλατε, με τα γλυκάκια που μας έφερε. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα τα ζούμε σήμερα εδώ στο Ραδιομέγαρο. Τα ζείτε κι εσείς στα σπίτια σας με τόσους που εορτάζουν σήμερα. Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνος, Ελένη και όλα τα υποκοριστικά, Ελενίτσα, Νίτσα και δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα τι άλλο, θα μου το πείτε εσείς. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους που γιορτάζουν. Με την ωραία Ελένη στο μπαλκόνι θα πάμε παρακάτω. Γιάννης Πανός, Κώστας Κοντούλας και Κέτι Χωματά, η Ελένη στο μπαλκόνι.

Αυτή ήταν η Ελένη στο μπαλκόνι και αυτή που έρχεται τώρα είναι η Ελενίτσα. Πριν θα σας συστηθούμε όμως, Ελπίδα Παπουτσή στη φροντίδα του ήχου, Ερυγκίντζου στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-60-13-168-9, οι γραμμές επικοινωνία στο Viber πάντα του δεύτερου στη διάθεσή σας για να μας στείλετε γραπτός ό,τι θέλετε να μας πείτε. Και αυτή η Ελενίτσα που έρχεται, ασυγνωμική Βάνα Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο, με ξέχασα εμένα. Η Ελενίτσα λοιπόν που έρχεται θα μπορούσε να έχει τον τίτλο αντί για Ελενίτσα, Ελαδίτσα, γιατί για αυτήν είναι γραμμένο αυτό το τραγούδι που έγραψε ο Γιάννης Ιωάννου, ο Πάνος Σταθόγιαννης και τραγουδά ο Γιώργος Νταλάρας.

Αυτή ήταν η Ελενίτσα που μεταφράζεται σε Ελλαδίτσα, και για τραγούδια για την Ελένη υπάρχουν πολλά, για τον Κωστάκη τον καημένο λίγα, αλλά ένα που είναι εδώ κοντά μας είναι και πολύ σημαντικό. Αν θέλετε να ακούσετε περισσότερα τραγούδια για την Ελένη και τον Κώστα, τότε στην εκπομπή του Οδυσσέα Τσάκαλου την Κυριακή θα μετρήσει πόσα τραγούδια τέτοια χωράνε σε μια ώρα. Είναι την Κυριακή στις 5 το απόγευμα στην εκπομπή του Οδυσσέα Τσάκαλου, πόσος Κώστας και πόση Ελένη χωράνε σε μια ώρα ελληνικού τραγουδίου. Εμείς εδώ έχουμε τον κύριο Κωστάκη και πάμε να τον ακούσουμε. Χρόνης Αηδονίδης και η χοροδία στο παραδοσιακό της Κωνσταντινούπολης.

Το τραγούδι «Έχει θάλασσα καράβια» το έγραψε ο Θέμος Κανδάμης, το τραγούδισε η Μάρθα Φριτζίλα, η οποία θα συμμετέχει και σε αυτό το Ρίζες Fest που γίνεται αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ένα γλέντι είναι που θα έχει και ρεμπέτικα και λαϊκά και παραδοσιακά. Την Παρασκευή από τις 6.30 ξεκινάει, 6 ανοίγουν οι πύλες και από τις 6.30 ξεκινάει το γιορτή στην πλατεία της Τεχνόπολης με τις φώνησες, συνεχίζει το πάλκο, η ζυγιά αλάει, οι καφαντάρδες και στο τέλος θα έχουμε γλέντι με τον Νίκο Οικονομίδη και την Κυριακή Σπανού, ενώ το Σάββατο η Άγγελη του Τσιτσάνη θα είναι εκεί ασημάζευτη, οι ζευκαλίδες, τα κανάρια, αλλά και η Μάρθα Φριτζίλα με τους Κουμπάρα Project που ακούσαμε μόλις τώρα. Εδώ έχουμε Πέτρο Δουρδουμπάκη και Βιολέτα Ίκαρη. Στο «Γυρίζω πίσω», ένα από τα καινούργια τραγούδια που έγραψε ο Πέτρος Δουρδουμπάκης για τη Βιολέτα.

Η Βιολέτα Ίκαρη γιορτάζει και την κυκλοφορία του βινιλίου Σύννεφα Παντελόνια, παρέα με τους δημιουργούς του, τον Οδυσσέα Ιωάννου και τον Σταύρο Σιόλα, την άλλη Τετάρτη, 27 Μαΐου, στην Γαλιάνδρα. Εμείς πάμε να την ακούσουμε, όχι να την ακούσουμε, να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι του Πέτρου Δουρδουμπάκη, που τραγουδούν ο ίδιος και η Μαρία Παπανικολάου. Είναι το «Μη σταματάς» στη δική του εκτέλεση.

Να στείλουμε τους χαιρετισμούς στη Λεωφορώ Αλεξάνδρας με τα χρόνια πολλά που γιορτάζεται, στα Σπάτα, στους Μολάους, στον Οροπό, στην Περαία, στη Μεσίνη, τον Παππού και την Εγγονή που παρέα φυτεύουν τα ζαρζαβατικά τους στον κήπο.

Μια μέρα σαν σήμερα, 21 Μαΐου του 2018, έφυγε από τη ζωή ο Χάρη Κλίν, ο κωμικός και σατυρικός ηθοποιός, από τους θεμελιωτές της νεότερης ελληνικής σάτυρας, που πάμε να τον ακούσουμε εδώ να τραγουδάει αυτό το «Ουγκαγκαμπούμ». Γιώργος Κρεμιζάκης έγραψε τη μουσική και Βασίλης Τριανταφυλλίδης, Χάρη Κλίν δηλαδή, τους στίχους.

0: τι πά να πει φτωχός, τι πά να πει κονόματι.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Σπουδαίος και συνθέτης και λιράρης ο Κώστας Μουντάκης διέδωσε την κριτική μουσική σε όλη την Ελλάδα και εμείς ακούμε τώρα ένα ορχιστρικό που έχει τον τίτλο «Στο Σέλι», το έχει γράψει ο Πάρης Περσινάκης που είναι και στην τηλεφωνική μας γραμμή γιατί έχει την όλη φροντίδα για αυτή τη συναυλία 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη στο Θέατρο Παλάς τη Δευτέρα που μας έρχεται, 25 Μαΐου. Πάρη, καλώς σε βρίσκουμε.
1: Ώρα καλή.
0: Τρέχετε, κάνετε πρόβες, τι κάνετε?
1: Όσο πλησιάζουν οι μέρες, ναι, τα πράγματα σφίγγουν λίγο.
0: Ωραία. Ποινού ήταν η ιδέα, πώς έγινε αυτή η όλη διοργάνωση, πώς ανέλαβες εσύ να το φτιάξεις όλο αυτό το οποίο είναι μεγάλο, μεγάλη η συναυλία, είναι πάρα πολλά ονόματα. Ναι. Πες μας όλη τη διαδικασία, σε παρακαλώ.
1: Κοίταξε, είναι μια γενικότερη διάθεση που έχει ο κόσμος φέτος που κλείνουν τα 100 χρόνια από τη γέννηση του δασκάλου μας να τον τιμήσει. Στην Κρήτη γίνονται σχεδόν σε κάθε νομό εκδηλώσεις με αυτό το τίτλο 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου κριτικού, του Κώστα Μουντάκη κλπ. Και εμένα μου ήρθε από την παραγωγή, δεν ήταν δική μου ιδέα δηλαδή. Ο παραγωγός της συναυλίας μου πρότεινε αν θέλω να το αναλάβω και του είπα ότι θα ήθελα με μεγάλη μου χαρά.
0: Βέβαια.
1: Ναι, και είναι τιμή για μένα για να το κάνω αυτό και που θα τιμήσω το δάσκαλό μου και που είναι ένα ρεπερτόριο που το κατέχω και με κατέχει. Ναι, και το αγαπάω και θα ήθελα να βγει έτσι κάποια στιγμή. Μια ορχήστρα.
0: Οπότε έχουμε Αποστολάκης Δημήτρης, Δημήτρης Βακάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης. Ναι, πες το.
1: Είναι ο Δημήτρης ο Αποστολάκης ο Χαϊνής, ο Δημήτρης ο Βακάκης, ο Ζαχάρης ο Σπυριδάκης, ο Νεκτάριος ο Κλωστράκης και εγώ που είμαστε οι τέσσερις συμμαθητές, ας το πούμε, στις σχολές του Μουντάκη. Μετά είναι ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, ο Παντελής Θαλασσινός, η Ανδριάννα Μπάμπαλη, ο Μίλτος, ο Πασχαλίδης, ο Γρηγόρης Αμόλης, η Μαρία Σουλτάτου, ο Νίκος Στρατάκης, ο Μιχάλης Τουγανάκης βέβαια, και να μην ξεχάσω να πω ότι θα χορέψει η χορευτική ομάδα του Λαογραφικού Συλλόγου Δροσουλίτες.
0: Και θα κάνει την αφήγηση ο Μιχάλης Αεράκης, από ό,τι βλέπω.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Την αφήγηση είναι ο Μιχάλης Αεράκης και τα κείμενα είναι και ο ίδιος ο σκηνοθέτης μας, ο Εμιλιανός Σταματάκης, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική αμέσως μόλις το πρότεινα, ενθουσιάστηκε με την ιδέα.
0: Άρα ανάμεσα στα τραγούδια θα ακούμε και αποσπάσματα από την ζωή του Κώστα Μουντάκη, έτσι, ο οποίος...
1: Ναι, αυτό είναι το κόνσεπτ, ας πούμε, μέσα στα, όπου χρειάζεται και για λόγους πρακτικούς μέσα στην παράσταση, αλλά και για λόγους να σπάσει λίγο η μουσική, για να ξεκουραστεί λίγο ταυτή, θα υπάρχει η αφήγηση που θα μας τονίζει κάποιες πτυχές της προσωπικότητας του μεγάλου δασκάλου μας.
0: Ο οποίος, τον οποίο οφείλεται πολύ η διάδοση της κριτικής μουσικής στην Ελλάδα με τα σχολεία που έφτιαξε, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, από τη δεκαετία του 80, από τις αρχές της δεκαετίας του 80, ο άνθρωπος αυτός κατάλαβε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαδοθεί η παράδοση, η παραδοσιακή μουσική, να διαδοθεί η λύρα πριν να... Δεν ξέρω, έβλεπε τον κίνδυνο να έρθουν καινούρια πράγματα, να λωτριωθούν, δεν ξέρω. Με αυτές τις λέξεις είμαι και λίγο επιφυλακτικός, αλλά τέλος πάντων, ναι, έβαλε σκοπό στη ζωή του να διαδώσει και να ασχοληθεί με τη διδασκαλία της λύρας. Και είχαμε, θεωρώ τον εαυτό μου πραγματικά τυχερό που τον έχω δει, δηλαδή, μπροστά μου να μου δείχνει σκοπούς.
0: Τον είχες δάσκαλο όντως, τον πρόλαβες?
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο, τι
1: ωραία. Βέβαια, τώρα έπρεπε να τον έχω, τώρα θα είχαμε να πούμε τα πολλά. Γιατί σε εκείνη την ηλικία, ναι, σε εκείνη την ηλικία νομίζεις ότι όλα είναι εντάξει, δεδομένα. Τώρα που καταλαβαίνεις όσο περνάνε τα χρόνια ότι δεν είναι δεδομένος ένας Κώστας Μουντάκης να βρίσκεται μπροστά σου. Δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι, δυστυχώς. Τώρα θα είχα πολλά να πω πάντως.
0: Και θα γιόρταζε και σήμερα αν ήταν εδώ στη ζωή. Του στείλουμε τα χίλια ευχαριστώ εκεί πάνω που βρίσκεται για όλα όσα έχει κάνει για την Κρήτη και για την κριτική μουσική. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πάρη. Φαντάζομαι ότι η συναυλία είναι ήδη sold out, έτσι δεν είναι?
1: Είναι, ναι, ναι. Από ό,τι έμαθα και εγώ, είναι από προχτές.
0: Παρόλα αυτά, εμείς είχαμε προλάβει και είχαμε εξασφαλίσει τρεις διπλές προσκλήσεις για τους ακροατές μας. Οπότε τηλεφωνείτε τώρα στην Έρη Γκίντζου στα 210-60-13-168-9. Και όσοι είστε τυχεροί, θα βρεθείτε τη Δευτέρα στο Παλάς 25 Μαΐου για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Είναι αυτή η ωραία συναυλία που επιμελείται ο Πάρης Περσινάκης. Ακούσαμε και δικά σου μουσικά θέματα και χτες και σήμερα. Σε ευχαριστούμε, Πάρη, για όλα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις.
1: Επίσης, να είστε καλά.
0: Γεια σου, γεια.

Ο Μανώλης Κατζημανώλης και η Γεωργία Ψωμά τραγούδησαν τη μουσική του Δημήτρη Μαρκατόπουλου και τους στίχους του Χρήστου Παπαδόπουλου. Και εμείς αργήσαμε να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας σε εσάς, στο κηλικείο στο Λουτράκι, στα Λεχόνια του Πηλίου, στο Μευτήριο που εργάζεστε και ακούτε Δεύτερο, στο Όσλο, τη Λιβαδιά, τα Βασιλικά Θεσσαλονίκη, στην Ιεράπετρα, την Ιγουμενίτσα και το παλιό Καρλόβαση Σάμου. Να σας πούμε και για αυτή τη συναυλία που γίνεται αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Το Σωματείο των Τεχνικών, απασχολούμενο σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις, και το Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου μαζί με όλη την οικογένεια του ελληνικού τραγουδιού διοργανώνουν μια συναυλία για να τιμήσουν τη μνήμη του Γιάννη Αρτόπουλου. Είναι ο τεχνικός ήχου που έχασε τη ζωή του το καλοκαίρι του 25 στο δρόμο εν ώρα εργασίας, πηγαίνοντας από τη μία συναυλία την άλλη, ακολουθώντας το ασφιχτικό πρόγραμμα της περσινής καλοκαιρινής συναυλιακής σεζόν. Οι τεχνικοί έχουν και παίρνουν ένα ρίσκο, πηγαίνοντας από τη μια μέρα στην άλλη, από τη μια πόλη στην άλλη. Ελπίζουμε να είναι ο τελευταίος. Στη μνήμη του όμως είναι αυτή η συναυλία και γίνεται για την ασφάλεια των τεχνικών. Στη σκηνή θα εμφανιστούν η Μελίνα Σλανίδου, η Μυρτό Βασιλείου, η Φωτεινή Δάρα, Δραμαμίνη, Μαρία Κυλαϊδόνη, Δημήτρης Μιστακίδης, Γιώτα Νέγκα, Γιώργος Δαλάρας, Απόστολος Ρίζος, το Σφάλμα, Ελένη Τσελγοπούλου, Τσομπάνα Ράεβη, Πόγια Ρεύματα, Λοκομόντο και η Σανταζίνια. Και σκοπός της συναυλίας να στηρίξουμε την οικογένεια βέβαια του Γιάννη Αρτόπουλου, αλλά και να αναδείξουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας και των ανθρωπίνων συνθηκών εργασίας που πρέπει να έχουν όλοι και οι τεχνικοί φυσικά. Γιατί σε ό,τι βλέπετε, σε ό,τι γίνεται, στο ραδιόφωνο, στις συναυλίες, στο θέατρο, παντού από πίσω υπάρχουν κάποιοι τεχνικοί που εργάζονται για να βγει όλο αυτό το θέαμα, και είναι εντελώς απαραίτητοι και ικανοί να κάνουν την καλύτερη παράσταση ή τη χειρότερη. Γι' αυτό βοηθήστε τους να κάνουμε τις καλύτερες.

Το τραγούδι του Ζάκη Γαβίδη και του Ηλία Λιμερόπουλου, όπως το τραγούδισαν ο Τόλης Βοσκόπουλος και η Δούκισσα. Τα χαιρετίσματα στον Γκρόγο Γοζάνης και στο Γαλάτσι. Όλοι σήμερα στέλνετε χρόνια πολλά για τους εορτάζοντες. Και εμείς έχουμε εδώ πολλούς. Έχουμε την Μικαέλα Ελένη Θεοφίλου. Έχουμε τον Κώστα Φασουλά, τον Κώστα Θωμαίδη, την Έλενα Διάκου, την Έλενα Φαλιρέα. Και αν ξεχνάω και κανένα, συγχωρέστε με. Αλλά είμαστε πολλοί και έχουμε πολλά γλυκά να σας κεράσουμε και πολλά τραγούδια.

Ο Γιώργος Ζαμπέτας και ο Γιάννης Παπανικολόπουλος έγραψαν μουσική και στίχους. Η Ρίδα Σακελαρίου τραγούδησε τα δάκρυα. Τα χαιρετίσματα πάνε και στο Ηράκλειο της Κρήτης, πάνε και στο Βύρονα και από που έχετε στείλει μηνύματα χωρίς να γράφετε περιοχές. Και πάμε να ευχηθούμε καλή τύχη, αλλά με τη φωνή του Κώστα Παυλίδη, και να σας αποχαιρετήσουμε με αυτό. Να ευχαριστήσουμε τη Μαρίλια Γεροντίδη που φρόντισε τον ήχο, την Έρη Γκίντζου που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας και όλους εσάς. Από τη Βάνα Δαφέρμου, γεια και χαρά, τα λέμε αύριο στις 2. Το τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα με την ιδιαίτερη φωνή του Κώστα Παυλίδη για φινάλε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκαρ, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ λοιπόν. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Ξωστό μου. Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, η Μαρίλια Γεροντίδη μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια, μόλις μπήκατε στις ροκ συναναστροφές της Πέμπτης.

Υπέροχη ταινία αυτή η Αποστολή. Είναι κάποιες πέμπτες που επωφελούμε και παίζω αυτά που έχετε ζητήσει στο προηγούμενο διάστημα. Αποστολή λοιπόν, ένα από τα φιλμ που θυμόμαστε, όχι μόνο φυσικά για τη μουσική του Ένιο Μωρικόνε, αλλά και για τρομερές ερμηνείες εκεί από τους πρωταγωνιστές, εσείς που οι νεότεροι φαντάζομαι, αν και ξέρω πολλούς από τους νεότερους που τα ψάχνουν αυτά τα παλιότερα, τα ιερά και τα όσια θα λέγαμε, μιας συγκεκριμένης περίοδου για τον κινηματογράφο, να το δείτε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε, σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook. Ξέρω πως ήδη γίνονται ερωτήσεις στις οποίες θα απαντήσουμε, μην άγχεστε, μέχρι αύριο που θα ξανασυναντηθούμε. Και στο Viber, με το γνωστό τρόπο, βάλτε στην αναζήτηση δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί ο τρόπος για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Εκεί ο τρόπος για να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ήταν περίπου 33 ή κάτι τέτοιο, γεννημένος το 1982, 44 χρονών σχεδόν σήμερα, ο Στέφεν Μπάρτον, αυτός ο Βρετανός συνθέτης που ανάμεσα σε άλλα, στις άλλες δράσεις του, έχει κερδίσει και Grammy, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, σε αυτό τον έτσι κι αλλιώς ο λίγον υποβαθμισμένο σε σχέση με το παρελθόν θεσμό, με υποψηφιότητες και για άλλα βραβεία. Το 2017 λοιπόν έγραψε την μουσική για την ταινία του Michael Apted και με πρωταγωνιστές τον Τζον Μάρκοβιτς, τον Michael Douglas, την Toni Collette, αυτό το Unlocked. Ένας από τους συνθέτες αυτής της νεότερης σκηνής για τον κινηματογράφο δεν έχει περάσει ακόμα πολύ στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, παρά το γεγονός ότι ζει μεταξύ Λονδίνου και Λος Άντζελες. Έτσι κι αλλιώς εκεί συμβαίνουν τα περισσότερα στον κινηματογράφο και δει στη μουσική του κινηματογράφου. Έχει όμως δρόμο ακόμα για να μπει στην ευρύτερη αποδοχή. Το όνομά του, σημειώστε το, Στέφεν Μπάρτον.

Το Perfidia βέβαια, το όνομα μιας από τις ηρωίδες του φιλμ «Η μια μάχη μετά την άλλη» που ήρθε ξανά φέτος αυτή την περίοδο στην επικαιρότητα. Συμβαίνει αυτό με τα τραγούδια, αν και δεν έχουν γραφτεί για συγκεκριμένες ταινίες, τα ανασύρουν οι δημιουργοί, οι σκηνοθέτες κλπ. Και σεναριογράφοι και τους δίνουν μια δεύτερη ζωή, μια τρίτη, μια θα έλεγα πολύ ευρύτερη, πολύ μεγαλύτερη ζωή σε χρόνο από αυτή που αρχικώς είχε προβλεφθεί, αλλά έτσι κι αλλιώς κάπως έτσι είναι η τέχνη. Χάζευα χθες και είδα ξανά ένα μέρος από εκείνη την ταινία με τον Μπαντέρας, ξέρετε, που σκοτώνουν τη γυναίκα του και την κόρη του και τα λοιπά. Εκείνος λείπει, είναι δικηγόρος και αθώνει ενόχους κυρίως και βγάζει αρκετά λεφτά από αυτό. Μετά μπαίνει σε μια διαδικασία, ας πούμε, αυτοκάθαρσης από όλη αυτή την ιστορία, αυτοτιμωρίας εν πρώτης, και συνεχίζει και μπαίνει, ας πούμε, έχει διάφορες σκηνές και λέω, κοίταξε να δεις πόσο πιστευτό έχει γίνει όλο αυτό, ας πούμε, κατά τις οποίες παίζει ξύλο, τον δέρνουν, ξέρω εγώ. Εν τω μεταξύ, στην κανονική ζωή, αν φάει κανείς μια τέτοια κροθιά ή κλωτσιά στα πλευρά, φαντάζομαι ότι πέφτει σε αφασία, ξέρω, ή έχει σπασμένα πλευρά. Και σηκώνονται οι πρωταγωνιστές. Καλά, θα μου πεις, είναι και πιο εκπαιδευμένοι από εμάς, δεν είναι? Είναι υπερήρωες, ας πούμε, τρώνε τις ψηλές τους που λένε και μετά σηκώνονται και τους δέρνουν. Αυτούς που τους έχουν δείρει τους άλλους, 4-5 ας πούμε, όσοι είναι, ανάλογα. Το έχουμε δει και στον ελληνικό κινηματογράφο αυτό με ήρωες Έλληνες, ας πούμε. Αλλά θυμήθηκα τον Μπαντέρας, πάντα τον θυμάμαι. Τον θεωρώ εξαιρετικό σε αυτό που κάνει, όπως το κάνει, και εδώ είναι χαριτωμένος στο συγκεκριμένο.

Επισημάνατε τη ρούμπα βέβαια. Εδώ μιλάμε για μια συνέβρεση, για μια συνεργασία του Μπαντέρας με σπουδαίους μουσικούς. Αυτό που τέλειωσε λέω. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε. Χαιρετίσματα πολλά στους φίλους μας στην Πρέβεζα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κέρκυρα, στην Κρήτη, στις διάφορες περιοχές. Εντός, εκτός λεκανοπεδίου Αττικής, εσάς που αυτή την ώρα οδηγείτε από και προς διάφορους προορισμούς. Έτσι γίνεται συνήθως, έρχονται ξανά στην επικαιρότητα αυτές οι μουσικές, όχι πως έφυγαν ποτέ για ένα μεγάλο κοινό, αλλά μπαίνουν, θα λέγαμε, και στο κυρίαρχο ρεύμα, σε αυτό που αποκαλούν και mainstream, όταν ας πούμε έγινε το συγκεκριμένο φιλμ για την ιστορία, την τραγική ιστορία του Ρίτσι Βάλενς, του Big Bopper και του Buddy Holly, με εκείνο το αεροπλάνο που έπαιξε και έπεσε, μάλλον δεν έπαιξε καθόλου. Τότε ήρθε ξανά στην επικαιρότητα και αυτό το τραγούδι.

Το La Bamba αυτή ήταν η ταινία, ο Ritchie Valens στο Come On Let's Go, τότε δηλαδή που είπαν, την ονόμασαν και μέρα που πέθανε η μουσική, με το τρομερό και φοβερό εκείνο αεροπορικό δυστύχημα. Πάμε σε λίγους ειδήσεων και άμεσο μετά θα επιστρέψουμε για περισσότερα, μη φύγει κανείς, θα πάρω απουσίες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, τονίζοντας ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟ και των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΕΠΚΕΠΕ. Η Ιταλία ζητά άμεσα κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του στολίσκου προς τη Γάζα σε διεθνή ύδατα αλλά και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Για απαράδεκτη συμπεριφορά κάνει λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν από τον ανακριτή Θεσσαλονίκης οι 5 συλληφθέντες που διώκονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε διακεκριμένες κλοπές και ληστεία αποκομίζοντας λία που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Χρόνια πολλά βέβαια σε όσους και όσες γιορτάζετε σήμερα και στις γιορτές που είναι αντιληπτές προφανώς και σε εκείνες που υποκρύπτονται μέσα από διάφορα υποκοριστικά, δεύτερα ονόματα κτλ. Να είστε πάντα καλά, εύχομαι τα καλύτερα και του χρόνου καλύτερα.

Ο David Bowie βέβαια, από τη συνεργασία του με τον Pat Metheny εκείνη τα χρόνια, The Falcon and the Snowman, το φιλμ, το τραγούδι της συγκεκριμένης ταινίας, το This is not America.

Εσείς που το ζητήσατε, είμαι βέβαιος πως ξέρετε καλά την ταινία αυτή του Sidney Pollack του 1973 με τον Robert Redford και την Barbara Streisand, βέβαια, που την ακούσαμε εδώ σε αυτή την οριακή συνταρακτική, θα έλεγα, ερμηνεία για το The Way We Were.

Η Μικρό ήταν αυτή το συγκρότημα, ωραίο συγκρότημα. Και αυτά που παίζει, τα παίζει καλά. Τι να πούμε για τον επόμενο. Παίζει καλά γενικώς.

Είναι καταπληκτικός ο άνθρωπος και δεν ανακαλύπτουμε τώρα την Πυρίτιδα, διότι έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω να γνωρίζετε πολλούς που έχουν αντικαταστήσει το Μάνο Χατζηδάκη σε μουσική για τον κινηματογράφο, σε ταινία, ούτε να έχουν ενορχιστρώσει έτσι διάφορα έργα του, ούτε να έχουν συνεργαστεί, ούτε να τον έχουν συμβουλεύσει. Αυτός και πολλά περισσότερα είναι ο Νίκος Κυπουργός, ο εξαιρετικός Νίκος Κυπουργός, που ανάμεσα σε άλλα βέβαια μας θύμισε και αυτό.

Όταν βγήκε το φιλμ «Χαμένα όνειρα» το 1961, το σενάριο έγραψε μεν ο Αλέκος Σακελάριος που έκανε και τη σκηνοθεσία, αλλά βασίστηκε στο θεατρικό το δικό του και του Χρήστου Γιαννακόπουλου «Η Μεγάλη Παρένθεση». Αυτή η μεγάλη παρένθεση που ανάγκασε τους δύο πρωταγωνιστές, μια ωραία δραματική ταινία αλλά και πολύ ανθρώπινη, όπως συνήθως υπέγραφε ο Αλέκος Σακελάριος. Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ και η Αντιγόνη Βαλάκου λοιπόν είναι δύο νέοι οι οποίοι βλέπουν τα όνειρά τους. Δεν ξέρω πόσοι έχετε δει, φαντάζομαι αρκετοί και αρκετές στο συγκεκριμένο φιλμ. Όσοι το βλέπετε και το ξαναβλέπετε στον κινηματογράφο, ενώ στην τηλεόραση όταν παίζετε, ανακαλύπτεται φαντάζομαι και άλλα πράγματα, τον Θανάση Βέγκο στο ρόλο ενός καφετζή, την Νίκη Λινάρδου που παίζει και εκείνη ένα ρόλο, ταινία του Σακελάριου ήταν, έτσι, το Γιώργο Βελέντζα, το ρέκορντμαν συμμετεχών από πλευράς αριθμητικής παρουσίας στον ελληνικό κινηματογράφο κλπ. Αλλά κυρίως οι δυο τους είναι που φέρουν την ιδέα, την ιδεολογία θα έλεγα, ολόκληρης της ταινίας «Χαμένα όνειρα», και ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν εκεί και έγραψε τη μουσική, εκπληκτική μουσική που έμεινε και διέσχισε το χρόνο και θα τον διασχίζει πάντα. Εμείς όλοι θα φύγουμε και αυτά όλα θα παραμένουν εδώ. Θα παραμείνει όμως και η Μαρίλια Γεροντίδη που ήταν μαζί μας τεχνική επιμέλεια. Θα παραμείνει γιατί έρχεται εδώ στο δεύτερο, που παραμένει έτσι κι αλλιώς. Το δεύτερο εννοώ, ο Σιδερής Πρινίδης, η δική του εκπομπή, το Κλειδί του Σολ. Και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτως στο πρόγραμμά μας, αύριο, εκτός θεαματικού απρόπτου, θα συναντηθείτε πάλι με τις ροκ συναναστροφές της Παρασκευής. Για σήμερα, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά.
7: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σας βρίσκουμε σήμερα στα 4 λεπτά μετά από τις 4. Είναι η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, είναι ο Σιδηρής Πρίντεζης στο μικρόφωνο και τις επιλογές και είναι αυτό το χασάπικο της Τζένης. Ένα χασάπικο που έγραψε ο Κώστας Καπνίσης, που ήταν ο συνθέτης της ταινίας Τζένη Τζένη του Ντίνου Δημόπουλου το 1966. Το έργο αυτό, μάλλον και λόγω της επετείου των 100 ετών από τη γέννηση του Κώστα Πρετεντέρη, παίζεται με μεγάλη επιτυχία στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου. Είναι η εξαιρετική Γαλήνη Χατζηπασχάλη στο ρόλο της Τζένης, αλλά και ένας σπουδαίος θείασος. Και το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, γιατί στα χρόνια αυτά έχουμε τύχει πολλές φορές σε ανεβάσματα αυτών των παλιών αγαπημένων ελληνικών ταινιών στο θέατρο. Προσωπικά είμαι από τους ανθρώπους που θέλω να βλέπω αυτά τα έργα πάλι και πάλι. Δεν είμαι αγκιστρωμένος στις παλιές εξαίσιες ερμηνείες, δεν αντιλέγει κανείς για τους σπουδαίους τοπιούς που τίμησαν τους ρόλους αυτούς των συγγραφέων, αλλά και τους σκηνοθέτες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου ή του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου, αν θέλετε. Όμως πρέπει να βλέπουμε και τους νεότερους τοπιούς, γιατί υπάρχουν καταπληκτικοί ηθοποιοί, άντρες και γυναίκες και σκηνοθέτες που μπορούν να δώσουν τη δική τους ματιά, όπως στην προκειμένη περίπτωση ο Νίκος Καραθάνος, ο οποίος πάντα με σπάνιες ιδέες, με ευαισθησία και με ανατρεπτικό τρόπο ορισμένες φορές φωτίζει από τη δική του οπτική γωνία τα έργα με τα οποία καταπιάνεται. Όμως αναφέρθηκα στον Κώστα Καπνίση, που είναι ο συνθέτης της μουσικής της ταινίας Τζένη Τζένη, και είναι ένας συνθέτης που έχει δώσει και στο παλιό ελαφρό τραγούδι και στον κινηματογράφο πολύ ωραία θέματα, πολύ ωραία τραγούδια, και να ακούσουμε ένα από τα λίγο ξεχασμένα.

Η ταινία βέβαια πασίγνωστη, το δόλωμα του Αλέκου Σακελάριου. Το τραγούδι αυτό υπήρχε στο soundtrack και ήταν η Κλειώ Δενάρδου που τραγούδισε «Μπουζούκι, μπουζουκάκι μου», πάντα με τη μουσική του Κώστα Καπνίση, και εδώ με τους στίχους του Αλέκου Σακελάριου. Είπε ότι ο Κώστας Καπνίσης ότι ξεκίνησε από το ελαφρό τραγούδι και ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια και από τα πρώτα του Τόνι Μαρούδα, ο οποίος το ξανεχογράφησε στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Εμείς θα ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση από τις 78 στροφές, είναι το «Γελάς». Κώστας Καπνίσης, Γιώργος Οικονομίδης.

Όταν σχεδόν 20 χρόνια μετά από την ηχογράφηση αυτή το ξανατραγούδησε για τη δισκογραφία ο Τόνης Μαρούδας, είχαν προσθεθεί στίχοι και ξέρετε, δεν είναι η πρώτη ούτε η μοναδική περίπτωση που σε μεταγενέστερες ηχογραφήσεις κάποιων τραγουδιών σε μουσικά μέρη έχουν προσθεθεί στίχοι. Ανάλογα αν είναι πιο πολύ προς το κουπλέ, δεν θα έλεγα προς το ρεφρέν. Ήταν ο Τόνης Μαρούδας λοιπόν από τις 78 στροφές. Θα μείνουμε στο ελαφρό ρεπερτόριο. Θα βάλουμε ένα όταν μπροστά και το γελάς θα γίνει όταν γελάς και έρχεται ο Νίκος Γούναρης.

Νίκος Χούναρης, Αλέκος Αγελάριος, Χριστός Γιαννακόπουλος η δημιουργία. Ο Γιάννης Πάριος τραγούδησε εδώ το «Ένα βράδυ που βρέχε» από το άλμπουμ του «Τα ερωτικά του 50» το 1988. Και 21 χρόνια μετά, το 2009, ο Κώστας Μακεδόνας αφιερώνει ένα ολόκληρο άλμπουμ σε τραγούδια του Νίκου Χούναρη.

Έγραψαν ο Νίκος Γούναρης και ο Κώστας Κοφινιώτης, τραγούδησε ο Κώστας Μακεδόνας εδώ, αυτός ο άλλος, και έναν δίσκο αφιερωμένο σε τραγούδια που πρωτογράφησε η Σοφία Βέμπου, είχε κάνει και η Μαρινέλα το 1980, έχουμε ξαναναφερθεί σε αυτό το άλμπουμ, ας ακούσουμε εκεί το πρώτο αρχοντορυμπέτικο τραγούδι που τραγούδησε η Σοφία Βέμπου με τη Μαρινέλα βεβαίως εδώ.

Και όσο προλάβουμε μέχρι τους τέλους των ειδήσεων, η Μαργαρίτα Ζορμπαλά από το άλμπουμ «Ο Εξαίρετος Κύριος Γιαννίδης», τραγούδια με σύνθεση του Κώστα Γιαννίδη, σε παραγωγή του Διονύση Σαββόπουλου από το 1984, και επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για τον Σπύλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΑΠΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη και κλεισμένων των θυρών μπήκε για να προστατευτεί η ΕΕ που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια, διερωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Η Ιταλία ζητά άμεσα κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του στολίσκου προς τη Γάζα σε διεθνή ύδατα, αλλά και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Για απαράδεκτη συμπεριφορά έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρης σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, έως 25 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο με ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που άκουσα το τελευταίο διάστημα, εβδομάδες, μήνες, δεν έχει σημασία, και είναι η στροφή, ένα τραγούδι του Σταύρου Σιόλα και του Οδυσσέα Ιωάννου με τη Βιολέτα Ίκαρη, η οποία είναι στη τηλεφωνική γραμμή, και παρόλο που είμαστε πια στην εποχή που τα άλμπουμ κυκλοφορούν ψηφιακά, μπορεί να περάσει λίγος καιρός και να τα πάρουμε και στα χέρια μας εμείς που είμαστε ακόμα ρέκτες του φυσικού προϊόντος. Καλησπέρα, Βιολέτα, από το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Καλησπέρα. Τι κάνουμε?
0: Ωραία. Εμείς είμαστε καλά και νομίζω ότι και εσύ ακόμα καλύτερα. Θέλω να εστιάσουμε πρώτα, δεν είναι μόνο η κυκλοφορία του δίσκου βινιλίου, αλλά είναι και η παρουσίαση του. Να πούμε αυτό, μην το ξεχάσουμε και να μπούμε στα του δίσκου μετά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, στις 27 του Μάη, μέρα Τετάρτη, έχουμε στήσει μια γιορτή στη Γαλιάντρα. Η Γαλιάντρα είναι στο Μεταξουργείο. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου και τον Σταύρο Σιόλα, όπου παρουσιάζουμε τα τραγούδια του EP «Είναι Φαμπαλόνια», με αφορμή την κυκλοφορία του σε μορφή βινιλίου.
0: Ναι.
1: Έχουμε είσοδο ελεύθερη, είναι ανοιχτό, έτσι είναι υπέροχος καλοκαιρινός χώρος, ανοιχτός για όλους, και θα τραγουδήσουμε φυσικά τα τραγούδια του EP και κάποια τραγούδια έτσι που ο κόσμος έχει αγαπήσει από τη δισκογραφία του Οδυσσέα, από τη δισκογραφία του Σταύρου, αλλά και από τη δική μου. Και θα το κάνουμε έτσι σαν μια μικρή γιορτή που θέλω να πιστεύω πως θα περάσουμε πολύ όμορφα, και προσκαλώ όλο τον κόσμο να έρθει εκεί να το μοιραστούμε μαζί.
0: Πες μας την ώρα.
1: Στις 8.30 ώρα.
0: 8.30. Και έχουμε και την ακριβή διεύθυνση.
1: Τη διεύθυνση μου ζητάτε.
0: Νομίζω ότι είναι στην πλατεία Αυδή, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στην πλατεία Αυδή είναι ακριβώς.
0: Σε κάποια πλευρά. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάμε να πούμε στα του δίσκου. Είναι μια πολύ ωραία συνεργασία. Είναι μια συνεργασία που νομίζω ότι σου πάει πάρα πολύ. Όπως λέγαμε και εκτός αέρα, με τον έναν από τους δύο κυρίους, με τον Σταύρο Σιόλα, έχεις ξαναβρεθεί. Όχι βέβαια σε ολόκληρο άλμπουμ. Πώς έγινε αυτό, πώς έρχονταν τα τραγούδια? Εγώ θα πω ευθύς εξ αρχής ότι μου αρέσει αυτό ότι είναι EP, δηλαδή δεν είμαστε στην εποχή της δισκογραφίας που πρέπει να μαζευτούν 12 τραγούδια για να βγει δίσκος και 12 πρέπει να βγουν πάση θυσία ώστε να κυκλοφορήσει ο δίσκος. Τώρα έχουμε αυτά τα 5 και έτσι είναι ένας κύκλος. Αυτός ο κύκλος έχει κάτω, έχει ένα νόημα από κάτω, έχει έναν άξονα, μία βασική ιδέα, και πώς πρώτο βρίσκεστε για να ξεκινήσει αυτή η βόλτα?
1: Καταρχήν, όπως είπες, πριν από μία πενταετία κυκλοφορήσαμε με τον Σταύρο Σιόλα το τραγούδι «Φωνές Θειάσου», ένα ντουέτο, το ομώνυμο του δίσκου που είχε βγάλει τότε. Συναντηθήκαμε λοιπόν για να συνεργαστούμε για αυτό το τραγούδι, έτσι, να συνυπάρξουμε σε ένα τραγούδι. Εκεί λοιπόν, μέσα από αυτή τη συνάντηση, μας γεννήθηκε η ιδέα να φτιάξουμε μία ολοκληρωμένη δουλειά κάποια στιγμή μαζί. Και όπως είπες και εσύ, επιλέξαμε το EP γιατί πάνε χαμένα τα τραγούδια.
0: Ναι, έτσι.
1: Είναι τέτοιες ταχύτητες πλέον που δεν προλαβαίνεις να απορροφήσεις και να σου εντυπωθεί κάτι εύκολα. Επιλέξαμε αυτό. Η συζήτησή μας λοιπόν, όταν συναντηθήκαμε για να το στήσουμε με τον Σταύρο και όλο αυτό, ήτανε, το βασικό θέμα ήταν ποιον στιχουργό να προσεγγίσουμε. Αμέσως είπα τον Οδυσσέα Ιωάννου, γιατί είμαι μεγάλη φαν του Οδυσσέα, η αλήθεια είναι. Και αμέσως και ο Σταύρος συμφώνησε.
0: Δεν είχατε ξανασυνεργαστεί.
1: Ποτέ. Και ήταν όνειρο και έγινε πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Τους άφησα εντελώς ελεύθερους να φτιάξουν και να γράψουν ό,τι θέλουν, εν λευκό, ότι εγώ θα το πω. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, έχω ακόμα φοβερό ενθουσιασμό με αυτή τη συνεργασία. Είναι το καμάρι μου.
0: Βλέπεις, όταν δεν δεσμεύεσαι όπως γινόταν παλιά, όχι ότι δεν έβγαιναν πολύ δημιουργικά πράγματα, συγγνώμη για τη διακοπή, από συμβόλαια, από χρονικά όρια και μικρά περιθώρια που να συνδέεται με μια εμφάνιση σε ένα κέντρο και πρέπει να έχεις καινούριο δίσκο και καινούριο σούξε, όπως λέγαμε παλιά, και πώς παίρνουν και το χρόνο τους κάποια πράγματα.
1: Ναι, γιατί συνήθως όταν υπάρχει βιασύνη βγαίνουν ανέμπνευστα πράγματα.
0: Μα είπες τη λέξη έμπνευση, ναι.
1: Λοιπόν, ναι, ναι. Αυτό. Όντως πήραμε όλο το χρόνο μας. Εν τω μεταξύ ήταν κάτι που είχαμε σκεφτεί πριν τον κορονοϊό. Για να κάνουμε δηλαδή. Μετά μας έκλεισε και ο κορονοϊός. Είχαμε και άλλες δουλειές στα σκαριά. Ο καθένας με άλλους είχε συνεργασίες μπροστά. Οπότε άργησε πολύ να γίνει αυτό. Δηλαδή είναι κάτι που το συζητάμε πολλά χρόνια. 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ήρθε η στιγμή. Γράφτηκαν τα τραγούδια και νομίζω γράφτηκαν τα κατάλληλα τραγούδια, δεν ξέρω, τα έχω αγαπήσει και τα 5.
0: Mm-hmm.
1: Νιώθω ότι ο Οδυσσέας, ενώ δεν είμαστε, δεν έχουμε γνωριστεί τόσο καλά να πίνουμε καφέδες ή να... είχαμε πάντα έτσι μια συμπάθεια, αλλά βρισκόμασταν μέσα σε...
0: μια γνωριμία, ναι.
1: Τέλος πάντων, και με πέτυχε τόσο πολύ, δηλαδή νομίζω έβγαλε το ψυχογράφημά μου.
0: Mm-hmm.
1: Ειδικά στο τραγούδι «Στροφή» είναι όλα όσα είμαι, τα έχει γράψει εκεί πέρα.
0: Ωραία.
1: Νομίζω ότι ταιριάξαν πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που ήταν η πρώτη μου σκέψη ο Οδυσσέας, γιατί δεν ξέρω, έχουν κάτι που έχουν πολλά κοινά μεταξύ τους, θα έλεγα. Είναι και οι δύο, πώς να το πω, εκτός από... εμπνευσμένοι, δηλαδή να κάτσουν, έχουν μεράκι και οι δύο, έχουν μεράκι και ό,τι γράφουν το γράφουν από την ψυχή τους και αυτό φαίνεται.
0: Αυτό πήγα να πω, ότι αυτά που έχουν αφήσει πίσω τους, αυτό που έχουν το βασικό είναι ότι έχουν γράψει και έχουν αφήσει πράγματα στον τομέα του ο καθένας, που επειδή δεν είναι πολύ εύκολο και επειδή το τραγούδι πρέπει να τραγουδιέται για να περάσει στις επόμενες γενιές,
1: ναι,
0: έχουν γίνει ήδη κλασικά ακούσματα, τα οποία δεν έχουν καμία φορά εποχή, εάν γράφτηκε το 80 ή το 90 ή το 2015.
1: Ναι.
0: Και ο νέος κόσμος τα ξέρει και είναι αποδεικτά και από όλες τις γενιές γενικά, και αυτό φαίνεται και από την αποδοχή των ίδιων των δημιουργών και, και τη δικιά σου εννοώ και από τους παλιότερους καλλιτέχνες.
1: Ναι, έτσι.
0: Ναι. Δηλαδή και μόνο η θητεία σου δίπλα στο Γιώργο Νταλάρα, που σου πω για τις συναυλίες, ναι, αυτό κάτι δείχνει. Ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Νομίζω ότι ο Οδυσσέας έχει τη στόφα των στιχουριών, όπως λέμε Μάνος Ελευθερίου, όπως λέμε Άλκης Αλκαίος.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει αυτή τη βαρύτητα ο λόγος του και ταυτόχρονα είναι ευθύς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ένας σύγχρονος λαϊκός ποιητής από τους σπουδαιότερους για μένα.
0: Ναι. Εγώ θέλω και... να... Ναι, πες μου.
1: Και ο Σταύρος, είναι έτσι από ακριβό πανί κι αυτός.
0: Ναι.
1: Ευαίσθητο και ακριβό.
0: Ναι.
1: Μου θυμίζει λίγο Χατζηδάκη πότε-πότε.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς να λέω ότι μοιάζει. Έχει κάτι από τον αέρα του όμως.
0: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική και οι δύο.
0: Μα οι μεγάλοι δημιουργοί αφήνουν την άβρα τους να αιωρείται και να υπάρχει για τους νεότερους, για να επηρεαστούν, όχι για να τους μιμηθούν, για να
1: ακριβώς
0: επηρεαστούν από αυτήν.
1: Σωστό.
0: Όμως πέρα από αυτούς τους δύο, να πάω σε κάτι πιο, όχι δύσκολο, αλλά επειδή είπαμε ότι είναι EP, δηλαδή ότι είναι 5 τραγούδια, φεύγοντας από αυτόν τον κύκλο τραγουδιών, γιατί εμένα μου αρέσει αυτό που είναι ένας συνθέτης, ένας στιχουργός και μία ερμηνεύτρια, πόσο εύκολα βρίσκεις τραγούδια, πόσο εύκολα έρχονται τραγούδια? Γιατί θα έλεγε κανείς ότι επειδή δεν υπάρχει το άγχος, αυτό που λέγαμε πριν, οι μέγενοι της δισκογραφίας να μαζευτούν, να τυπωθούν, να γίνουν δίσκους και τώρα μπορεί να σου έρχονται τραγούδια, να μπει σε ένα στούντιο και να κυκλοφορήσουν ψηφιακά, πόσο εύκολα σου έρχονται τραγούδια και που να σου αρέσουν πάντα, έτσι? Διότι θα σου έρχονται τραγούδια, δεν μπορεί.
1: Ναι. Όχι, μου έρχονται συνέχεια. Δηλαδή σε φάση που πλέον καμιά φορά δεν προλαβαίνω να τα ακούσω όλα.
0: Ναι. Και στα ραδιόφωνο συμβαίνει αυτό.
1: Και νιώθω τυχερή, γιατί μου έρχονται και ωραία τραγούδια.
0: Mm-hmm.
1: Απλώς όταν κυκλοφορείς κάτι,
0: mm-hmm,
1: κάναμε τώρα αυτό το EP,
0: ναι,
1: η μισή δουλειά είναι η ηχογράφηση, έτσι.
0: Καλά, βέβαια, ναι.
1: Η άλλη μισή είναι η επικοινωνία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είμαστε σε μια εποχή που, επειδή ακριβώς όλα γίνονται γρήγορα,
0: mm-hmm,
1: πρέπει να έχεις μια συνεχή παρουσία για να μπορέσει ένα τραγούδι να περάσει στις καρδιές του κόσμου. Οπότε, εάν εγώ βγάζω συνέχεια και σοριδών τραγούδια, το ένα πίσω από το άλλο, ανεξέλεγκτα δηλαδή, mm-hmm. δεν θα μείνει στο τέλος τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τραγούδια καλά γράφονται.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Και έρχονται και με βρίσκουν πολλά.
0: Δεν σταματάει αυτό ούτε στο θέατρο, ούτε στο σινεμά, ούτε στην τέχνη γενικότερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ γράφω. Δεν ξέρω αν γράφω καλά τραγούδια, αλλά ναι. γράφω κι εγώ. Αλλά τι γίνεται με το δικό μου θέμα. Τα δικά μου τραγούδια τα έχω σαν πάτωμα. Για να μην πέσω ποτέ πιο κάτω από το επίπεδο που αναγνωρίζω εγώ ότι υπάρχει σε μένα.
0: Ναι.
1: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν
0: είναι για
1: τραγουδία λονών. Αλλά έχω μία βάση. Και αυτό με βοηθάει πολύ στις επιλογές μου.
0: Κοίταξε τώρα, είπες το τραγούδια αλωνών. Εδώ υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχουν τραγουδιστές, εξαιρετικοί τραγουδιστές και πολύ μεγάλα ονόματα, οι οποίοι έχουν κάνει καριέρα εντελώς ακομπλεξάριστα, με την έννοια ότι θα μπορούσαν να έχουν και προσωπική δισκογραφία, με τραγούδια, από το να πάρουμε από τραγουδιστές που είναι του παλιού ρεμπέτικου ή με τις κομπανίες, που έχουν και στη δισκογραφία τους και στις εμφανίσεις τους, τους ζητάνε τραγούδια που έχουν πει παλαιών δημιουργών, κυρίως από το ρεμπέτικο και το λαϊκό ρεπερτόριο.
1: Ναι.
0: Και εσύ έχεις λάβει μέρος σε συναυλίες αφιερωματικές, σε θεματικές βραδιές.
1: Διότι, πολύ συχνά.
0: Ναι, διότι υπάρχει και κάτι που δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε, ωραία τέχνη, αλλά υπάρχει και ο βιοπορισμός. Πόσο περίπου επιτρέπεις, δεν εννοώ την ποσόστοση, δεν ψάχνω έτσι νούμερο, πόσο θέλεις να υπάρχει το ένα μαζί με το άλλο, δηλαδή να συνυπάρχουν και να μην έρχεται το ένα πρώτο ή το άλλο, και όταν λέω το ένα εννοώ ή επανεκτελέσεις και το άλλο τα τραγούδια που τα έχεις πει εσύ πρώτη φορά, που έχουν τη δική σου σφραγίδα αλλά και τη δική σου πρωτιά, ας το πούμε έτσι.
1: Νομίζω ότι τη δική μου σφραγίδα θα τη βάλω σε όποιο τραγούδι και να επιλέξω να επανεκτελέσω.
0: Σίγουρα, μα και γι' αυτό και σε φωνάζουν τόσο πολύ.
1: Ναι, λέμε τώρα για δισκογραφία ή για τα live.
0: Για ό,τι νομίζεις εσύ, για το πώς πορεύεσαι ως ερμηνεύτρια.
1: Ναι, τι γίνεται τώρα, σχετικά με τις διασκευές, είχα μια άρνηση. Από την αρχή, ας πούμε, της πορείας μου. Τώρα τελευταία έχω μαλακώσει λίγο. Δηλαδή, ειδικά τραγούδια που τα λένε τραγουδιστές εν ενεργεία, δυσκολεύομαι να τα πιάσω, να τα διασκευάσω.
0: Μάλιστα.
1: Κάπως νιώθω ότι πάω να πάρω από το ψωμί του άλλου. Και δεν το κάνω. Δεν ξέρω αν είναι καλό, κακό, υπερβολικό, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο υπερβολικό. Εντάξει, ναι.
1: Δύσκολα λοιπόν θα διασκευάσω ένα τραγούδι ενός τέλος πάντων τραγουδιστή, ενός κουβαλητή, έτσι, γιατί εμείς είμαστε κουβαλητές των τραγουδιών, που ζει από αυτό. Δηλαδή που είναι ενεργεία. Για τα παραδοσιακά όμως είμαι θετική.
0: Μάλιστα.
1: Να διασκευάσω ένα παραδοσιακό τραγούδι ή ένα τραγούδι πολύ παλιό, ένα λαϊκό τραγούδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το κάνω, μου αρέσει.
0: Ναι. Αυτό με τους ενεργεία μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Δεν το είχα δηλαδή ακούσει, δεν το είχα σκεφτεί μάλλον.
1: Ναι, ναι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Νιώθω σαν να παίρνω την μπουκιά του άλλου από το στόμα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Είναι υπερβολή, μάλλον. Είναι υπερβολή. Αλλά έτσι νιώθω. Δεν λέω ότι είμαι σωστή.
0: Όχι, δεν είναι σωστό και λάθος. Άμα νιώθεις έτσι, έτσι νιώθεις. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό και λάθος ότι μπαίνεις σε τέτοια καλούπια. Να σε ρωτήσω λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε την κουβέντα και θα ακούσουμε λίγο μετά τα σύννεφα μπαλόνια, αλλά θέλω να μου πεις κάτι για τίποτα σπουδαίο.
1: Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι.
0: Να το παρεμβάλλουμε, ναι.
1: Του Γιώργου Δημητρίου, η μουσική και η στίχη του Πόλη Κυριάκου. Έχω την τιμή λοιπόν να λέω αυτό το τραγούδι που λέγεται Τίποτα Σπουδαίο, που σίγουρα δεν είναι θεωρώ πως είναι πολύ σπουδαίο.
0: Ναι.
1: Και είναι μάλιστα το ομώνυμο τραγούδι ενός δίσκου που έρχεται, πολυσυμμετοχικού.
0: Από πλευράς δημιουργών εννοείς.
1: Ορίστε.
0: Από πλευράς δημιουργών. Θα είναι προσωπικό σου άλμπουμ.
1: Α, ο Γιώργος Δημητρίου είναι η βάση. Α, είναι ο δίσκος του Γιώργου Δημητρίου. Είναι μουσικές δικές του, μελωδίες δικές του. Ο Πόλης Κυριάκου έκανε μία συμμετοχή ως στιχουργός με αυτό το τραγούδι.
0: Και μία συμμετοχή εσύ ως τραγουδίστρια, μάλιστα.
1: Και άλλοι τραγουδιστές.
0: Ναι.
1: Ναι, και έχει κάνει τώρα, έτσι ξεκίνησε το ταξίδι του αυτό το τραγούδι, πρόσφατα πολύ, από το 8ο.
0: Ναι.
1: Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία. Έχει φτιάξει και ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ ο Πάνος ο Ζενίδης, που δεν είπαμε ότι ο Ζενίδης μου έκανε και όλα τα κλιπ της Ενότητας των Φαμπαλώνια. Έτσι κλείνει από αυτή η παρένθεση. Και δεν ξέρω, αυτό το τραγούδι το έχω αγαπήσει πολύ. Νομίζω ότι μπαίνει εύκολα στις καρδιές του κόσμου και ταυτίζεται πολύ εύκολα μεγάλος. Τέλος πάντων, μεγάλος αριθμός γυναικών που ζουν κάπως έτσι. Στην παραμέληση, ας πούμε, και στην υπομονή μιας ζωής ολόκληρης. Οπότε νομίζω πως σκεφτά καμιά φορά τα συναισθήματα που λέει ο άλλος ότι εγώ γιατί νιώθω κάτι σημαντικό, δεν νιώθω κάτι σπουδαίο. Και ας είναι λάθος, καμιά φορά πρέπει να εκφράζονται, γιατί μετά έρχεται η ανάσα της ανακούφισης. Έτσι νιώθω.
0: Καμιά φορά και είτε η σιωπή, είτε και αυτό που νομίζεις ότι δεν νιώθεις τίποτα, ίσως και να υπάρχουν άλλα συναισθήματα που να μην τα αντιλαμβάνεις εκείνη την ώρα. Λέω τώρα, χωρίς να μπαίνω σε φιλοσοφικές αναζητήσεις. Να πούμε στο τέλος λοιπόν και πάλι ότι την επόμενη Τετάρτη, πες μας λίγο.
1: Την επόμενη Τετάρτη παρουσιάζουμε το EP Σύννεφα Μπαλόνια στη Γαλιάντρα με αφορμή την κυκλοφορία του σε μορφή βινιλίου από το 8ο.
0: Ωραία.
1: Παρέα με τον Οδυσσέα Ιωάννου και τον Σταύρο Σιόλα. Σας περιμένουμε για να γιορτάσουμε μαζί με είσοδο ελεύθερη για όλους. Έτσι. Θα παίξουμε τα τραγούδια και πιστεύω θα περάσουμε όμορφα.
0: Ωραία. Προς το παρόν θα ακούσουμε το τίποτα σπουδαίο, μια και εκεί αναφερθήκαμε, και θα κλείσουμε την εκπομπή μετά με το Σύννεφα Μπαλόνια. Βιολέτα Ίκαρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις.
1: Επίσης, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια.

0: τίποτα σπουδαίο και ούτε που περίμενα να δεις.
1: Γιώργος Δημητρίου, Πόλης Κυριάκου, Βιολέτα Ίκαρη, και με τη Βιολέτα Ίκαρη θα κλείσουμε από το EP, όπως είπαμε, Σύννεφα Μπαλόνια, το ομότιτλο τραγούδι. Βιολέτα Ίκαρη, Σταύρος Χιόλας, Οδυσσέας Ιωάννου. Και εμείς εδώ θα το πούμε πάλι αύριο απόγευμα στις 4. Ευχαριστώ τη Μαρίλια Γεροντίδη που φρόντισε τον ήχο. Ο Μιχάλης Γελασάκης ακολουθεί. Ο Σιδερής Πρίτης ήταν στο μικρόφωνο. Για χαρά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Don't worry, be happy λοιπόν, χάρη και πάνω Κατσιμίχα στην εκδοχή, την ελληνική εκδοχή αυτού του τραγουδιού του Bobby McFerrin, ένα σπουδαίος πρωτοποριακός καλλιτέχνης που πολύ συχνά στις συναυλίες του έκανε performance χωρίς μουσικά όργανα, μόνο με την κίνηση του σώματός του, μόνο με τη φωνή του. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες από τη jazz σκηνή και όχι μόνο. Ένα φοβερό κομμάτι αυτό που ακούσαμε, είχε φτάσει στο νούμερο 1 στην Αμερική το 1988. Αυτά. Καλώς ήρθατε. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε Αδέσποτες Νότες. Παίζουν τα ραδιόφωνά σας. Είναι η Μαρέλια Γεροντίδη που φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Πολλοί και πολλές γιορτάζουν σήμερα και εδώ το δεύτερο πρόγραμμα έχει μεγάλη γιορτή, το μισό πρόγραμμα γιορτάζει. Να πούμε χρόνια πολλά στην Ελένη Γιαννοπούλου, στην Έλληνα Διάκου, στον Κώστα Φασουλά, στον Κώστα Θωμαίδη, στην Έλληνα Φαλιρέα, εδώ από τις Αδέσποτες Νότες. Θα έπρεπε να αφιερώσω ένα τραγούδι στον καθέναν, αυτό είναι αλήθεια. Έχω βάλει όμως μερικά παρακάτω έτσι, για την Ελένη κυρίως, γιατί είναι... και πολύ ωραία τραγούδια αυτά, θα τα ακούσουμε πιο μετά όμως. Προς το παρόν, Μάρθα Φριτζίλα και Ορέστης Ντάντος,

Η έρωτος είναι νερό στη βάρκα μας και ενίοτε, λέει η Μάρθα Φρίτζηλα, είναι και νερό στη βράκα μας. Οι έρωτες, και θα έρθω στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, ήταν πριν από ένα εξάμηνο περίπου που ο Δημήτρης Μητσοτάκης μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση περί κυβερνήσεων, περί ανασχηματισμών και σε αυτή τη συζήτηση που επανέρχεται και τώρα με νέα κόμματα, με παρουσιάσεις spot AI, με εξαγγελίες και με όλη αυτή την πολιτική επικαιρότητα, ο Δημήτρης Μητσοτάκης έφτιαξε τη δική του κυβέρνηση. Ο Δημήτρης Μητσοτάκης, έτσι, έφτιαξε μια κυβέρνηση μουσικών και κάλεσε τους συναδέλφους του, έκανε το δικό του ανασχηματισμό, μάλλον έκανε το δικό του υπουργικό συμβούλιο, για να το πω σωστά, και είναι το παρακάτω, ένας και ένας όλοι. Το δικό του υπουργικό συμβούλιο, για να το πω σωστά, και είναι το παρακάτω, ένας και ένας όλοι.

Μουσικό και ευέλικτο σχήμα εδώ. Η κυβέρνηση του Δημήτρη Μητσοτάκη ήταν αυτή, ένας και ένας όλοι. Έτσι, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε όλο από την αρχή μέχρι το τέλος. Πάντως, θα κρατήσω τον Υπουργό Εργασίας σε αυτή την κυβέρνηση του Δημήτρη Μητσοτάκη που μόλις ακούσαμε, την κυβέρνηση μουσικών. Και με τον Υπουργό Εργασίας αυτής της κυβέρνησης θα πάμε παρακάτω. Πάλι στις κυβερνήσεις όμως θα μείνουμε. Για αυτές τις κυβερνήσεις, όπως τις περιέγραψε ο Μανώλης Ρασούλης και έβαλε τη μουσική ο Χρήστος Νικολόπουλος.

Οι κυβερνήσεις πέφτουν. Αυτό που μένει ευτυχώς είναι η αγάπη. Ήταν ο Γιώργος Νταλάρας εδώ και θα σας πάω τώρα πολύ παλιά. Θα σας πάω το 1936, όπου σε μια χρονιά που πέθαινε ο ένας μετά τον άλλον σημαντική πολιτική, ο Μάρκος Βαμβακάρης γράφει ένα τραγούδι που ακούγεται μέχρι σήμερα, ένα τραγούδι που διασκευάζεται μέχρι σήμερα. Ήταν ήδη από το Γενάρη εκείνης της χρονιάς που πέθανε ο Γιώργος Κονδύλης, απόστρατος αξιωματικός και τέος υπουργός στρατιωτικών, ο άνθρωπος που καθαίρεσε πραξικοπηματικά την κυβέρνηση Τσαλδάρη και διοργάνωσε ένα νόθο δημοψήφισμα. Τέλος πάντων, μην μπλέξω με τα ιστορικά. Πολλοί εκείνη τη χρονιά πεθαίνουν 6 μεγάλοι πολιτικοί, σημαίνοντα πρόσωπα της εποχής που είχαν πολύ υψηλές θέσεις στη χώρα, ενώ ο θάνατος όλων αυτών, τουλάχιστον των 4 από αυτούς, διευκόλυνε και την ανέλυξη του Μεταξά για την δικτατορία της 4ης Αυγούστου λίγο αργότερα. Ο Μάρκος Βαμβακάρης γράφει το τραγούδι που θα ακούσουμε, όπου σε κάποια στιγμή γράφει και τους στίχους «Απέθανε ο Κονδύλης, μας πάει και ο Βενιζέλος, την πούλεψε ο Δεμερτζής που θα έφερνε το τέλος, όμως αυτοί οι στίχοι στις περισσότερες εκτελέσεις δεν σώζονται».

Μάρκος Βαμβακάρης υπουργός ή πρωθυπουργός εδώ βάζει υποψηφιότητα και όσοι γίνουν πρωθυπουργοί μια μέρα θα πεθάνουν. Το ίδιο θα συμβεί, έγραφε ο Μάρκος Βαμβακάρης, τραγούδι του ίδιου θα ακούσουμε διασκευασμένο παρακάτω, το ίδιο θα συμβεί ακριβώς και σε όσους έχουν πολλά λεφτά. Είναι τα υπόγεια ρεύματα από το άλμπουμ 30 χρόνια στην υπόγα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 19 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για την διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για το Σπήλαιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΑΠΚΠ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη και κλεισμένο των θυρών μπήκε για να προστατευτεί η ΕΕ που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια, διαρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είπε ότι δεν έχει όριο η πολιτική απατεωνιά της Νέας Δημοκρατίας. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος παρακολούθησε τις στρατιωτικές πυρηνικές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας, δήλωσε ότι η χρήση πυρηνικών όπλων αποτελεί μέτρο έσχατης λύσης και ότι τα όπλα αυτά πρέπει να λειτουργούν ως εγγύηση της ρωσικής και της λευκορωσικής κυριαρχίας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αδέσποτες νότες παίζουν στα ραδιοφωνά σας μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και παρακολούθησα για να το πω πιο σωστά τη συνέντευξη της Τάνιας Τσανακλίδου στο Γιάννη Πανταζόπουλο για τη Λάιφο, που λέει ότι μπορεί και να μην ξανατραγουδήσω και το λέει με ειλικρίνεια, εξηγώντας πως πλέον δεν έχει την ίδια ανάγκη για δισκογραφία και για τραγούδια ή για σκηνική παρουσία όπως την είχε παλιότερα, και είπε πως θα πρέπει να έρθει μια τρομερή ιδέα για να με ξεσηκώσει ξανά, ειδικά μετά από κάποιες υποχρεώσεις που έχει μετά από μια συναυλία στο Λυκαβητό. Παραδέχτηκε ότι δεν είναι πια η φωνή της αυτή που ήταν και είπε ακριβώς αυτή τη φράση: μπορεί και να μην ξανατραγουδήσω. Ωστόσο, σε αυτό το τραγούδι που ακούσαμε του Διονύση Τσακνή δεν τραγουδούσε μόνο η Τάνια Τσανακλίδου αλλά και ο Κώστας Θωμαίδης, που να μια αφορμή για να του ξαναπούμε χρόνια πολλά από αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα τον ακούσετε το βράδυ όπως τον ακούτε κάθε βράδυ από τις 10 μέχρι τις 12. Χρόνια πολλά Κώστα, αγαπημένε μας. Και είναι εδώ η Μαρία Δημητριάδη που θα τραγουδήσει για την Ελένη.

Μιχάλης Μπουρμπούλης έγραψε αυτούς τους υπέροχους στίχους, ο Μάνος Χατζηδάκης στη μουσική, ήταν η Μαρία Δημητριάδη. Για την Ελένη αφιερώσαμε λοιπόν στον Κώστα Θωμαίδη, αφιερώσαμε στις Έλενες και τις Λένες και τις Ελένες αυτής εδώ της γης. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους, και έχουμε και τον Κώστα Φασουλά, δεν θα τον ξεχάσω. Και έχω να σας πω επίσης, εκτός από τα χρόνια πολλά που θα το πούμε εδώ από αυτήν εδώ την εκπομπή, από τον αέρα του δεύτερου προγράμματος, ότι αυτό το Σάββατο, με αφορμή τη γενέθλια ημέρα της Βίκης μου σχολείου, ο Κώστας Φασουλάς που τον ακούτε κάθε Σαββατοκύριακο 11 με 1, αυτό το Σάββατο στη δεύτερη ώρα του 12 με 1 θα κάνει ένα αφιέρωμα με το δικό του μοναδικό τρόπο στη Βίκη μου σχολείου. Ωστόσο, να ακούσουμε εδώ ένα τραγούδι με δικά του λόγια. Η μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου, ο Παντελής Θαλασσινός τραγουδάει «Βαθύ ποτάμι ο έρωτας».

πολλοί καλλιτέχνες από αυτό που λέμε του έντεχνου χώρου ή της ροκ σκηνής είχαν έτσι την ευφυΐα, είχαν την τάση, είχαν τη σκέψη. Δεν ξέρω, βάλτε ό,τι θέλετε δίπλα από αυτό. Είχαν πάντως και έδωσαν τραγούδια σε μεγάλους λαϊκούς ερμηνευτές. Δεν τους σνόμπαραν. Οι περισσότεροι δεν τους σνόμπαρουν. Και ένα από αυτά τα τραγούδια θα ακούσουμε τώρα, όπου ο Μίλτος Πασχαλίδης κάλεσε τον Δημήτρη Μητροπάνο να το ερμηνεύσει.

είναι αυτές οι πεθαμένες καλησπέρες. Ο Μίλτος Πασχαλίδης έγραψε αυτές οι πεθαμένες καλησπέρες. Και βέβαια είναι και το άλλο που βλέπεις τον άλλον, έχετε χαθεί, έλα ρε που είσαι, χαθήκαμε, να βγούμε, ναι οπωσδήποτε, ναι να βγούμε, να κανονίσουμε, θα σε πάρω τηλέφωνο, ναι και εγώ θα σε πάρω τηλέφωνο, ποτέ.

πρίγκιπέσσα, ο Σωκράτης Μάλαμας και ο Σωκράτης Μάλαμας σας έλεγα τις προηγούμενες ημέρες για τα δύο sold out Δευτέρα 22 και 3η 23 Ιουνίου στο Θέατρο Πέτρας. Ανακοινώθηκε και νέα ημερομηνία, Τρίτη κατά σειρά συναυλία, την Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Θέατρο Πέτρας για το Σωκράτη Μάλαμα. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Αδέσποτες Νότες τέλος. Ακολουθεί ο Ξενοφώνα Ράρακος για τις επόμενες δύο ώρες. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης φρόντισε τον ήχο. Από το Μιχάλη Γελασάκη, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών, αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Τι ωραία, τι ωραίο καλωσόρισμα. Καλωσορίσατε με τα αναμένα φώτα της καρδιάς σας. Γιώργος Νταλάρας, Πάνος Κατσιμίχας. Ο Νταλάρας έγραψε τη μουσική, Κατσιμίχας στους τοίχους, το μοιράστηκαν και έτσι ξεκινήσαμε. Σας καλωσορίζουμε εδώ στο ταξίδι μας, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο και πάμε παρέα ως τις 8 παρα 5 περίπου. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει μισή Ελλάδα χρόνια πολλά. Στον Κώστα, στην Ελένη, στην Έλενα, στον Τίνο, την Τίνα, την Κωνσταντίνα, το Λενιό, τη Λένη και πάρα πολλές εκδοχές του ονόματος, αλλά και στα πιο κοντινά μας πρόσωπα εδώ στο δεύτερο, την Ελένη Γιανοπούλου του Μεσημεριού, τον Κώστα Θωμαίδη της Νύχτας, στον ηχολήπτη μας, τον Κώστα Γεωργακόπουλο, στον στιχουργό μας, το σημαντικό και το Σαββατοκύριακο, Κώστα Φασουλά, καθώς και εδώ στη γειτονιά μας, την Έλενα Διάκου λοιπόν. Έτσι ξεκινήσαμε και θα πούμε, δεν είναι μόνο οι εορτάζονται σήμερα, Κωνσταντίνος και Ελένη και τα σχετικά, θα πούμε στη συνέχεια και άλλα. Για τώρα, Φλασάκι, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και Διονύσης Τσακνής. Καλωσορίσατε.

Βάλε στο κασετόφωνο τραγούδια που γουστάρεις και αυτά που πιστεύουμε ότι και σας σας αρέσουν. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα ήταν Λαβρέντης Μαχαιρίτσας από ζωντανή ηχογράφηση και Μίλτος Πασχαλίδης επίσης, για μια ιστορία που έχει λυπημένο τέλος, αλλά ήταν μια πολύ ωραία αρχή για μια τόσο σπουδαία πορεία στο ελληνικό τραγούδι για τον ίδιο τον Μίλτο Πασχαλίδη.

Κοίτα με στα μάτια, υπέροχο τραγούδι Μίκης Θεοδωράκης Μιχάλης Κανάς από τον Βασίλη Λέκα και δεν ήρθε καθόλου τυχαία στο νου μας, αφού σήμερα εκτός από Κωνσταντίνου και Ελένης είναι και της Αναλήψεως συμπίπτη που η Εκκλησία μας γιορτάζει την ανάβαση του Χριστού στους ουρανούς. Αν διαβάσει κανείς τα σχετικά, είναι απίθανες οι περιγραφές και αυτά τα μαγικά, τα εξωκοσμικά, τα ουράνια που έχουν συμβεί σε τέτοιες

περιπτώσεις. Παρουσία των 11 Αποστόλων, λοιπόν, ανελήφθη στους ουρανούς, ολοκληρώνοντας την αποστολή του στη γη. Συνεχίσουμε. «Και πιάσε βροχή», λέει ο Σωκράτης Μάλαμας,

Αυτά είναι ωραία, θα ξαναγεννηθώ ψυχή μου εγώ. Έπιασε βροχή στο κρατσιμάλα μας Μαρίνα Δακανάλη και έρημα κορμιά. Μελίνα Κανά τραγουδώντας Θανάση Παπακοσταντίνου.

επόμενο αναφέρεται στην ανεξέλεγκτη περίπτωση του έρωτα και μας λέει ξεκάθαρα ότι σίγουρα δεν πάει πανεπιστήμιο. Το έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης, το ακούμε από τον Φάνη Μεζίνη. Στις 6.30 στάση στο Art News Radio 105,8 για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες σε 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη στο πλαίσιο επιχείρησης κατακυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για το Σπήλιο Λιβανών και τη Φωτεινή Αραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύστημα διοδίων στο στενό του Ορμούς θα καθιστούσε ανέφικτη μια διπλωματική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στο αεροδρόμιο του Ισραήλ βρίσκονται οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια αναχέτησης του στολίσκου για τη Γάζα. Θα αναχωρήσουν για Κωνσταντινούπολη και από εκεί θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Ελπίδα για τη δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Σε εξέλιξη έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη. Κατά τη διάρκεια των ερευνών τραυματίστηκε πυροσβέστης καθώς γλίστρησε και έπεσε, αλλά έχει τις αισθήσεις του. Θα μεταφερθεί με ελικόπτερο στη Θεσσαλονίκη. Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκαλός.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σταύρος Τσαρχάκος. Στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών. Γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Ξαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Σύρου από τη Σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

στο δεύτερο κιόλας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Πέμπτης, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, παρέα πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου, στο μικρόφωνο ξενοφώνου Αραράκος, ο Χαρίς Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο μας και Γιάννης Καλατζής. Ήσουν ωραία μοσχοβολούσε σαν πασχαλιά, μα τι ωραία λόγια Άκος Δασκαλόπουλος τα έγραψε, η μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή. Και αμέσως τώρα για τη φίλη τη Μαρία στην Κεφαλονιά, Δημήτρης Μητροπάνος.

τους φίλους μας ακούν από τα Επτά Νησά και το λέγαμε από την αρχή, πέρα από τις θρησκευτικές γιορτές Κωνσταντίνου και Ελένη και Αναλήψεως, σήμερα είναι σπουδαία μέρα και για τα Επτά Νησά, γιατί το ξέρει και ο Χάρης βέβαια ο Ζακυνθινός, 21 Μαΐου 1864 προσαρτήθηκαν στο καινούριο τότε κράτος που δημιουργείται το ελληνικό μέσα από πολλά προβλήματα, αλλά αυτά είναι μια άλλη ιστορία. Σημασία έχει ότι μιλούσαν γλώσσα ελληνική και πήγαν εκεί που έπρεπε. Χρόνια πολλά λοιπόν στα Επτά Νησά, στις φίλες και τους φίλους μας ακούν από Κέρκυρα, Λευκάδα, Ιθάκη, Ιθιάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Κύθυρα και Παξούς βέβαια.

Άκος Δασκαλόπουλος και πάλι στους στίχους, καινούριο φεγγάρι, Ρένα Κουμιώτη με τη μουσική βέβαια του Μίμη Πλέσα και τα ωραιότερα θα σου είχα αγορασμένα. Μαργαριτάρια, τραγούδι του Γιώργου Ζήκα από τον Κώστα Μακεδόνα.

να μη σκουριάζω από τον καιρό, πάντα να σ' αγαπώ. Καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά Ελένη Τσαλικοπούλου, που την απολαύσαμε σε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Ανδρέου με τους στίχους του Γιώργου Αθανασόπουλου. Της Κυριακής τα όνειρα, Αλκίνος Ιωαννίδης. Τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη από το δεύτερο άλμπουμ που συνεργάστηκαν με τον τίτλο «Όπως μυστικά και ήσυχα».

Τις Κυριακές τα όνειρα ποτέ να μην θυμάσαι, Αλκίνος Ιωαννίδης, και από το χαράτσι Νίκος Παπάζογλου με το χαράτσι.

Χαράτσι τη δισκάρα, Νίκος Παπάζογλου στο μόνιμο τραγούδι, και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με Νεφέλη Φασούλη και το τραγούδι που έγραψε για τη φωνή της ο Θέμος Σκανδάλης, όχι Σκανδάλης, Θέμος Σκανδάμης, και είναι το «Άσε τις άλλες».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωσε την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πιτσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδρεάτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Σαν μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει, τι ωραίο στίχος του Δημήτρη Γκόγκου του Μπαγιαντέρα, το τραγούδι αυτό που ξεκινήσαμε στη δεύτερη μας ώρα, εδώ αργά στο απόγευμα της Πέμπτης, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, παρέα πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου, στο μικροφωνό Ξενοφώνο Αραράκος, η Μαρίλια Γεροντίδη από τώρα φροντίζει τον ήχο μας. Και σε αυτή την πολύ ωραία διασκευή του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου ακούσαμε Δήμητρα Γαλάνη και Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλησπέρα θα πούμε και άλλη μια, θα σας καλωσορίσουμε και έχει έτσι πολύ... Έχουμε φάει πολύ γλυκά, είναι γλυκές καλησπέρες απόψε αυτές που σας δίνουμε από τα κεράσματα της Ελένης Γιαννοπούλου, της Ελένας Διάκου, του Κώστα Θωμαίδη. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε άλλη μια φορά σε όλες και όλους που γιορτάζουν σήμερα, δηλαδή στη μισή Ελλάδα και εδώ, την γειτονιά μας. Συνέχεια, Χάρης Αλεξίου και Αντώνης Βαρδής, μια ροκ μπαλάντα.

0: μια ροκ μπαλάντα στο ρεφρέν της καρδιάς Αντώνης Βαρδής, που είναι και ο συνθέτης βέβαια, Χάρης Αλεξίου, με τα λόγια του Βασίλη Γιαννόπουλου. Το επόμενο από τον Πάνο Μουσουράκη, Θέμη Καραμουρατίδη, Γεράσιμο Ευαγγελάτου, Μπερδεμένος.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάνε.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Και Γιάννης Κότσιρας τώρα τραγουδά για τη μεγάλη αποκάλυψη που δεν είναι άλλο από την αγάπη την άνοιξη.

Η μεγάλη αποκάλυψη, τραγούδι που έγραψαν η Ευανθία Ρεμπούτσικα με τον Άρη Δαβαράκη, ήταν ο Γιάννης Κότσιρας βέβαια. Της Ευανθίας Ρεμπούτσικα είναι σύνθεση και το επόμενο τραγούδι, με στίχους όμως της Λίνας Νικολακοπούλου. Το ερμηνεύουν Γιώργος Περής και μαζί του ο Γιώργος Δαλάρας, «Καρδιά Κοίτα».

Υπέροχες διφωνίες στο τραγούδι αυτό. Γιώργος Περής, Γιώργος Νταλάρας, Καρδιά Κίτα, Ευανθία Ζερμπούτσικα, Λίνας Νικολακοπούλου. Και πάμε στις 7.30 περίπου με Γλυκερία. Το ζητήσατε, το ακούμε. Η νύχτα μυρίζει για σήμερα. Μάριου Τόκα, Σαράντια Λιβυζάτου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ο Γκάτσος το έγραψε, δώσ' μου φωτιά στον ήλιο να βρεθώ, στα μάτις Κόκοτας τραγούδισε, με τι καρδιά τον κόσμο να αρνηθώ, σύνθεση του Σταύρου Ξαρχάκου, και έτσι ξεκινήσαμε στο τελευταίο μας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Πέμπτης, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου, στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο και... Ακούγοντας προηγουμένως το «Η νύχτα μυρίζει για σεμί», ταιριάζει με την εικόνα που μας περιγράφει η φίλη Ειρήνη από το Λουτράκι, που βρέχει και καθαρίζει έτσι τον κήπο στο μπαλκόνι και μας έτσι πολύ ωραία περιγράφει τη μυρωδιά αυτή την υπέροχη της γης μετά τη βροχή. Συνεχίζουμε όμως και είναι Γρηγόρης Μπιθικότσης, δική του μελωδία με στίχους της Ελένης Ζηλιάκου, «Το μεσημέρι καίει το μέτωπο σου».

ανάμεσα στα κορυφαία δικά του τραγούδια, το μεσημέρι και το μετωπόζου, Γρηγόρης Μπηθηκότσης και η Βίκη Μοσχολιού τραγουδά Ακυπάνου, δεν κλαίω για τώρα.

Και το επόμενο τραγούδι από τον Μανώλη Μητσιά το έγραψε και η στίχη και η μουσική είναι του Μάριου Τόκα, από τα τραγούδια της παρέας, ένα άλμπουμ του 1978, ο αλήτης Μανώλης Μητσιάς.

τις περιπτώσεις που μουσική, στίχη και ερμηνεία έχουν δέσει ιδανικά. Μα ανάστησες καρδιά μου, ο Τόλης Βοσκόπουλος, με τη μουσική του Μίνι Πλέσα και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ενώ ένα ακόμη τραγούδι του Μπαγιαντέρα απόψε στην εκπομπή και είναι από τη Σωτηρία Μπέλου, «Ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη».

Σαν τριαντάφυλλο το Απρίλη και το Μάη θα πούμε εμείς. Ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Απίθανη ερμηνεία από τη Σωτηρία Μπέλου στο τραγούδι του Δημήτρη Γκόγκου, η Μπαγιαντέρα. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Βέβαια στη συνέχεια και πέρασαν τα χρόνια, ήρθε η Χαρούλα και τραγούδισε «Η αγάπη θα σε βρει όπου και να σε». Έτσι λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε με Ελευθερία Αρβανιτάκη από το πιο πρόσφατο άλμπουμ που έχει ηχογραφήσει, αφιέρωμα στη Μαρίκα Νίνου και το τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη «Η καρδιά σου θα γίνει χρυσή». Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, την αγάπη σας, την αγκαλιά σας. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε άλλη μια φορά στις φίλες και τους φίλους που γιορτάσουν σε όλη την Ελλάδα, αλλά και εδώ ιδιαίτερα στο δεύτερο πρόγραμμα. Πρώτα και καλύτερα η Έλενα Διάκου που έρχεται αμέσως μετά στις 8 ακριβώς με το ημερολόγιο καταστρώματος, και αφού μετά την Ελευθερία Αρβανιτάκη θα ακούσουμε τα νέα ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης. Θα τα ξαναπούμε με το καλό αύριο το απόγευμα. Η Μαρίλια Γεροντίδη φρόντισε τον ήχο από τον Ξενοφόντα Ραράκο. Καλό σας βράδυ.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Ο Γιάννης Χατζής γράφει και προσκαλεί καλλιτέχνες για να πουν τα τραγούδια του για το καινούριο του άλμπουμ που θα έρθει στο τέλος της χρονιάς. Η μορφή είναι το δεύτερο, εκπληκτικό και συγκινητικό, τραγούδι που μας δίνει να ακούσουμε. Προσκεκλημένος του, αυτήν τη φορά, ο κύριος Κάπα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον διπλό.

0: Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά.
7: Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα σε ταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Ο Θάνος Μικρούτσικος έγραψε μουσική, ο Μπαμπής Τσικλερόπουλος έγραψε τους στίχους. Ήταν η Ρίτα Αντωνοπούλου που τραγούδησε, Ελένη, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε την απόψινή εκπομπή. Τις ευχαριστίες μου τις πολλές για τα πολλά τηλεφωνήματα, για τα πολλά μηνύματα, για τις ευχές. Χρόνια πολλά να έχουμε συνεορτάζοντες και καλά και δημιουργικά και όπως τα θέλει καθής. Και γιορτή ή όχι, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Σας έλεγα και πριν από λίγες μέρες για το Φεστιβάλ Κανών, το οποίο κλείνει αυτό το Σάββατο 23 του Μαΐου. Ανάμεσα στις ταινίες που προβλήθηκαν ήταν μια παλιά ταινία του Ken Loach με τον τίτλο «Γη και Ελευθερία», και με αφορμή αυτήν την προβολή της ταινίας ο Ken Loach βρέθηκε στις Κάνες. «Μιλήστε», είπε, «φωνάξτε, καταγγείλτε το κακό, και το κακό είναι σήμερα η γενοκτονία της Παλαιστίνης. Ενωθείτε ενάντια στο φασισμό που επελάβει με άλλο πρόσωπο σήμερα. Ενωθείτε για να προλάβουμε όλοι να δούμε το καινούριο που γεννιέται, διότι ορισμένοι από μας είμαστε μεγάλης ηλικίας», λέει ο Ken Loach. «Δεν συμφωνώ καθόλου με όσα είπε ο καλός μου φίλος Wim Wenders», λέει, στο Φεστιβάλ του Βερολίνου, ότι δηλαδή ο κινηματογράφος πρέπει να μένει μακριά από την πολιτική.

Ο κινηματογράφος, λέει ο Κεν Λότς, οφείλει να παίρνει θέση. Δεν γίνεται ο κινηματογράφος να παραμένει αμέτωχος, ενώ γύρω βασιλεύει το κακό. Θα δανειστώ την ιστορική φράση του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ότι το χειρότερο δεν είναι η βία των κακών ανθρώπων, είναι η σιωπή των καλών ανθρώπων. Ο κινηματογράφος, λέει ο Κεν Λότς, οφείλει με τη δύναμη που έχει να καταγγείλει το κακό, και όταν βλέπουμε καταπίεση, απελάσεις, απελπιστική φτώχεια, πολέμους και εγκλήματα, ας το πούμε καθαρά, στην περίπτωσή μας τη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ εναντίον του Παλαιστιναϊκού λαού, δεν μπορούμε να σοπάσουμε, δεν πρέπει να σοπάσουμε και δεν θα σοπάσουμε.

νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

Η Δώρα Σιτζάνη έγραψε τους στίχους, ο Μάνος Λουίζος στη μουσική, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τραγούδησε. Και ανημερώκ ο τίτλος του τραγουδιού. Ken Loach από το Φεστιβάλ Κανών του 2026. Υπάρχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο στο tvxs.gr με την υπογραφή της Ευγενίας Λουπάκη. Μπορείτε να το διαβάσετε ολόκληρο. Και πριν την προβολή της ταινίας του, ο Ken Loach είπε: «Η ταινία που θα δείτε απόψε, η ταινία μου Γη και Ελευθερία, αναφέρεται στον Ισπανικό εμφύλιο των Δημοκρατικών εναντίον του φασισμού στην Ισπανία. Στις διεθνείς ταξιαρχίες που έφτασαν εκεί από όλο τον κόσμο για να πολεμήσουν στο πλευρό των δημοκρατικών». Τότε, λέει ο Ken Loach, όταν φτιάξαμε αυτή την ταινία στα 1995, πιστεύαμε ότι δεν θα ξαναδούμε άλλο φασισμό. Πόσο γελασμένοι βγήκαμε. Σήμερα ο φασισμός επελάβει ξανά και αυτή τη φορά με άλλο πρόσωπο. Όχι με τάγκς, αλλά με το προσωπείο φίλου μας. Αυτό, λέει ο Ken Loach, πρέπει να προσέχουμε. Ακόμα και αν δεν αποκαλούνται φασίστες, αυτοί χρησιμοποιούν τις ίδιες μεθόδους. Χρησιμοποιούν την απελπισία, την απελπισία που νιώθουν πολύ φτωχοί άνθρωποι εναντίον των φτωχότερων και των πιο ευάλωτων ανθρώπων και προσπαθούν να πείσουν τους φτωχούς ανθρώπους ότι για τη φτώχεια τους φταίνε οι φτωχότεροι. Αυτό, λέει ο Ken Loach, πρέπει να προσέχουμε. Το δεύτερο θέμα της ταινίας «Μου Γη και Ελευθερία» αναφέρεται στη διαφωνία ανάμεσα στους κόλπους των αριστερών μαχητών που οδήγησε στην αλληλοεξόντωση. Αυτές οι διαφωνίες, λέει ο Ken Loach, υπάρχουν και σήμερα στην αριστερά.

Ο ένας τίτλος είναι «Η Καρμέλα», ο δεύτερος τίτλος είναι «El Paso de Lebro». Και αυτό ήταν ένα τραγούδι από τον Ισπανικό Εμφύλιο, για αυτόν που μιλούσε ο Κεν Λότς και για αυτόν που μιλάει η ταινία «Γη και Ελευθερία», που αν δεν έχετε δει και αυτήν και όλες τις ταινίες του Κεν Λότς, καλά θα κάνετε να ψάξετε και να τις βρείτε. Τετάρτη 21 Μάρτη 1941 η χρονιά, Γιώργος Εφέρης Μέρες από τις εκδόσεις Ίκαρος, ξενοδοχείο Windsor, Αλεξάνδρεια. Φύγαμε χτες το πρωί από το Κάιρο επιτέλους, λέει ο Γιώργος Εφέρης. Η θάλασσα, η χαρά της θάλασσας. Ο Ξίδης έχει χάσει την πολεμική του όψη, έγινε τώρα ένας κοσμικός.

0: Tu vas sur l'autre monteur. Les chassis tonta. Tra la la la tra la la.
1: Αυτός ήταν ο Τσάρλι Τσάπλιν και αυτό ήταν ένα τραγούδι με τον τίτλο «Τιτίνα», όχι από τον μεγάλο δικτάτορα, αλλά από τους μοντέρνους καιρούς. 21 Μαΐου του 1941 ο Γιώργος Εφέρης βρίσκεται μαζί με την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση στην Αλεξάνδρεια και εκεί βλέπει για πρώτη φορά τους μοντέρνους καιρούς του Τσάρλι Τσάπλιν. Αυτό πάλι είναι ίσως το πιο γνωστό μελοποιημένο ποίημα του Γιώργου Σεφέρη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο αφρός των ημερών. Το εμβληματικό μυθιστόρημα του Μπορίς Βιάν ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή από τη Μαριτίνα Πάσαρη και την ομάδα Bloom. Από τις 14 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4, στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Αν αγαπάτε τη τζαζ, τα νούφαρα, τους δίσκους βινιλίου, τη λογοτεχνία, τις γάτες, είστε φίλοι μας. Η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη σταγιά.
1: Κάνε μια σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

0: λαμπορατορίας του και κάποια στιγμή είπαν να κάτσουν να ξεκουραστούν για να πιούν οι υπηρέτες λίγο νερό και οι διψασμένοι ταξιδιώτες. Ο αυτοκράτορας πίστευε ότι το νερό πρέπει να το βράσουν για να είναι υγιεινό και να μπορούν να το πιούνε. Την ώρα όμως που έβραζε το νερό φύσηξε ένας αέρας. Παρέσυρε κάποια φύλλα από ένα γειτονικό φυτό, πέσανε μέσα στην κατσαρόλα και άρχισαν να βγάζουν, να βράζουν και να βγάζουν μια γλυκιά μυρωδιά. Μόλις το δοκίμασε, είδε ότι έχει κάποιες αναζωογονητικές ιδιότητες και έτσι ανακαλύφθηκε το τσάι. Το τσάι που για πολλά χρόνια, για πολλούς αιώνες, ήταν θεραπευτικό ρόφημα και τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν άρχισε η καλλιέργεια του και η παραγωγή του. Στην Ευρώπη έφτασε το 1610 από τους Πορτογάλους. Λίγο αργότερα το έφεραν οι Πορτογάλοι για λογαριασμό των Ολλανδών και λίγο αργότερα οι Ολλανδοί ξεκίνησαν με δικά τους μέσα τη μαζική εισαγωγή τσαγιού. Άρχισαν να το αγαπάνε οι Ευρωπαίοι, όχι πολύ σε ποσότητα Ευρωπαίοι, αλλά πολύ φανατικά. Τα πρώτα χρόνια το τσάι ήταν πανάκριβο και το 1675 η τιμή του έπεσε σε λογικά πλαίσια και έτσι άρχισε να εξαπλώνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας ότι τσάι και Βρετανία πάνε πακέτο. Πλην όμως στη Βρετανία το τσάι έφτασε μόλις το 1839 όταν το πρώτο φορτίο τσαγιού έφτασε στο Λονδίνο από τις Αγγλικές Αποικίες στην Ινδία.
1: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι, σου φτιάχνα τσάι για σεμιού, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

Αυτή ήταν η Pink Martini, τη Φορτού ο τίτλος του τραγουδιού. Το νερό είναι καταραμένο, ο τίτλος του κειμένου, με την υπογραφή του Εδουάρδο Γκαλεάνο από το βιβλίο «Καθρέφτες» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πάπυρος. Τον Οστράδαμο, λέει ο Εδουάρδο

Γαλεάνο τον γνωρίζουμε από τις προφητείες του που εξακολουθούν να γίνονται best seller σε όλο τον κόσμο. Αγνοούμε όμως ότι ο Νοστράδαμος ήταν γιατρός, ένας ιδιόρυθμος γιατρός που δεν πίστευε στις αφεμάξεις και που στις επιδημίες συμβούλευε αέρα και νερό. Ο αέρας καθάριζε την ατμόσφαιρα και το νερό ξέπλαινε. Η βρώμα, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, επόαζε ασθένειες, όμως το νερό, εκτός από το βάπτισμα, είχε κακή φήμη στη χριστιανική Ευρώπη. Το πλήσιμο προξενούσε ευχαρίστηση και εξωθούσε στην αμαρτία, γι' αυτό το απέφευγαν. Για την ιερά εξέταση, αν κάποιος πλαινόταν συχνά, ήταν απόδειξη πως ήταν αιρετικός. Όταν ο χριστιανισμός επιβλήθηκε στην Ισπανία ως μοναδική αλήθεια, το στέμα διέταξε να κατεδαφιστούν όλα τα δημόσια λουτρά που είχαν αφήσει οι μουσουλμάνοι, γιατί ήταν αμαρτίας. Κανένας Άγιος, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, δεν είχε πατήσει ποτέ το πόδι του στο λουτρό, αλλά και οι βασιλείς σπάνια πλένονταν, άλλωστε γι' αυτό υπήρχαν τα αρώματα. Η βασίλισσα Ιζαβέλα της Καστήλης είχε καθαρή ψυχή, όμως οι ιστορικοί αμφιβάλλουν αν πλήθηκε 2 ή 3 φορές στη ζωή της. Ο κομψός βασιλιάς Ήλιος της Γαλλίας, ο πρώτος άνδρας που φόρεσε ψηλά τακούνια, πλήθηκε μόνο μια φορά, κάπου ανάμεσα στα 1647 και στα 1711.

Ο Βαγγέλης Γερμανός έγραψε και τραγούδησε μαζί με την κόρη του Αλίκη η Μπανιέρα, ο τίτλος του τραγουδιού από τα Μπαράκια. Με νερό θα φτάσουμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής και θα συναντήσουμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Είναι η Dire Straits και το Water of Love. Να ευχαριστήσω πολύ και από καρδιάς όλους και όλες σας για τα πολλά μηνύματα, για τα πολλά τηλεφωνήματα, για τις ευχές. Να ευχαριστήσω πολύ και τη Μαρίλια Γεροντίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλληνα Διάκου ένα καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
3: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
4: και ακούει
3: ιστορίες του μπουζουκιού,
4: ιστορίες λαϊκών
3: και δημοτικών
4: οργάνων και φωνών.
3: Αυτό.
4: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

0: έτος 1961, λύρα και τραγούδι Κώστας Μουντάκης, λαού τον Νίκος Μανιάς. Κάθε φορά που αναφέρομαι στον Κώστα Μουντάκη προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στα τραγούδια που ακούμε πάντα, χρόνια και χρόνια, και πάντα θέλουμε να τα ξανακούμε, και σε κάποια που ίσως τα ξεχνάμε από καιρό σε καιρό. Έτσι κι αλλιώς είναι μάλλον ο δημιουργός με τις περισσότερες ηχογραφήσεις ό,τι αφορά την δισκογραφία της Κρήτης. 100 χρόνια φέτος από τη γέννησή του, προηγήθηκε και μια συναυλία στην Κρήτη με αυτή την αφορμή, και έρχεται άλλη μια στην Αθήνα την ερχόμενη Δευτέρα στο Παλάς. Αφορμές ψάχνουμε για να ακούμε Κώστα Μουντάκη και να συζητάμε για τον Κώστα Μουντάκη. Με αυτή λοιπόν την αφορμή πήραμε δρόμους και σοκάκια, είπαμε να βρεθούμε ξανά με κάποιους από όσους συμμετέχουν στη συναυλία, αλλά και με ανθρώπους που τον έζησαν, να ακούσουμε ηχογραφήσεις του, να θυμηθούμε ιστορίες από τη διαδρομή του, τα τραγούδια και τα παίξηματά του, και βεβαίως να δούμε αυτά τα τραγούδια στο παρόν, στο σήμερα. Καλησπέρα, είναι στον ήχο ο Χάρης Ουτουλογέννης, Μίλτος Πασχαλίδης, Ζαχαρίας Σπυριδάκης και Μαρία Σουλτάτου, οι συνομιλητές μας σήμερα. Και να καλωσορίσω την Μαρία Σουλτάτου καταρχήν.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Και να σε ρωτήσω την πιο ισχυρή σου μνήμη από το τραγούδι «Μιλονάδες και Μαζόχτρες» που θα ακούσουμε τώρα. Υπάρχει κάτι?
1: Το τραγουδούσαν την εποχή που βγήκε, παιδί εγώ, μικρή, το τραγουδούσαν παντού. Δηλαδή πηγαίνανε οι άνθρωποι, γιατί τότε υπήρχαν τα στάρια και τα μαζεύανε πραγματικά, και τραγουδούσαν το τραγούδι αυτό. Στο χωριό.
0: Ποιο χωριό? Εσύ?
1: Στο Μονοφάτσι, στο Χαράκι. Δηλαδή εκεί που πηγαίνανε για το σιτάρι και μαζεύανε και τραγουδούσανε «Μιλονάδες και Μαζόχτρες» και πειραζόντουσαν οι άνθρωποι.
0: Είχες μεταξύ τους. Είχες τέτοια ευκαιρία, παιδί, να ακούσεις το Μουντάκι?
1: Βεβαίως, ο πατέρας μου ήταν λιεράρης και ήταν φίλοι με το Μουντάκι, και τον συνάντησα, ήταν ένα πολύ αγέροχο άνθρωπο, πολύ έτσι delicate, πολύ delicato, και μιλούσε πάρα πολύ ωραία. Αυτό μου έκανε εντύπωση σαν μικρή, σαν παιδί.
0: Έτσι τον πρώτο συνάντησες? Πώς συνεργαστήκατε, θα τα πούμε αργότερα.
1: Ναι, ναι, ναι.

Και αυτή η ηχογράφηση από το 1961, Κώστας Μουντάκης λύρα τραγούδι, Νίκος Μανιάς λαούτο και πάλι. Τώρα θα έρθουμε στα 2012. Σε μια προηγούμενη συναυλία στη μνήμη του Κώστα Μουντάκη, ήταν τότε λοιπόν που ηχογραφήσαμε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία για την εκπομπή «Ησυχία γράφουμε» με τον Μίλτο Πασχαλίδη, με τον Πάρη Περισσινάκη και με τον Μάνο Μουντάκη παρόντες, το «Ορμενάκι του Τσέγκα» και άλλα τραγούδια του Κώστα Μουντάκη, αλλά ο Μίλτος Πασχαλίδης λέει ότι αυτό είναι το πιο αγαπημένο του. Ο Μίλτος Πασχαλίδης είχε ήδη τότε περιγράψει τη σχέση του με την Κρήτη σε ένα δίσκο που λεγόταν «Ξένιος, η Κρήτη εντός μου».

0: Ήταν λοιπόν Παρασκευή 13 Ιανουαρίου του 2012 εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ο Πάρης Περισσυνάκης στη λύρα και ο Μίλτος Πασχαλίδης με την κιθάρα του να τραγουδάει το αρμενάκι του Τσέγκα του Κώστα Μουντάκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης θα είναι την Δευτέρα στο Παλάς, αλλά τώρα τον έχουμε στο τηλέφωνο. Καλησπέρα Μίλτο.
1: Γεια χαρά. Δεν θυμόμουν από ποια, από πού είναι αυτή η εκτέλεση.
0: Ναι, αυτή η ηχογράφηση είναι εδώ στη ραδιοφωνία.
1: Ναι,
0: την έχουμε κάνει παρέα πριν 14 χρόνια.
1: Δεν θυμόμουν καθόλου. Χαίρομαι πολύ που υπάρχει η φωνή μου στο Τζέγκα, γιατί είναι το αγαπημένο μου τραγούδι του Μουντάκη και από τα αγαπημένα μου κριτικά τραγούδια έτσι κι αλλιώς.
0: Μίλτο Πασχαλίδη, καθώς περνάνε τα χρόνια και εσύ προχωράς ως δημιουργός, ως άνθρωπος, φτιάχνεις το δικό σου υλικό, η σχέση με αυτά τα τραγούδια απομακρύνεται ή βαθαίνει?
1: Και τα δύο. Απομακρύνεται ως ζωντανή ερμηνεία, τα λέω όλο και πιο σπάνια δηλαδή, αλλά βαθαίνει μέσα μου. Τα λέω όλο και πιο σπάνια, γιατί με τα χρόνια έχουμε το ευτύχημα να έχει μαζευτεί ένα πάρα πολύ μεγάλο υλικό της προσωπικής μου δισκογραφίας, οπότε δεν προλαβαίνω να πω όλα των άλλων που αγαπώ. Αλλά εντάξει, τώρα τα τραγούδια του Μουντάκη, ειδικά κάποια από αυτά που αγαπώ πολύ, τα που είναι κοντά μου, ας πούμε, είναι σαν να διψάς και να σου φέρνει κάποιος ένα ποτήρι δροσερό νερό.
0: Σ' αρέσει να τα ακούς περισσότερο ή να τα τραγουδάς?
1: Σ'
0: αρέσει να τα ακούς περισσότερο ή να τα τραγουδάς?
1: Και τα δύο. Και τα δύο. Μ' αρέσει και να τα ακούω. Δηλαδή, ας πούμε, ο Τζέγκας, μια καταπληκτική εκτέλεση του Τζέγκα την έχει κάνει ο Λουδοβίκος πριν από 30 χρόνια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Που είναι πολύ αφαιρετική και πολύ ατμοσφαιρική. Εντάξει, ο Μουντάκης είχε αυτή την ξύλινη φωνή όταν τα τραγούδα, γιατί δεν ήταν τραγουδιστής ο άνθρωπος. Μ' αρέσουν οι νεότεροι συνάδελφοι που έχουν πει τα τραγούδια του πολύ.
0: Μα και ο ίδιος έλεγε ότι η παράδοση είναι για να πηγαίνει παρακάτω, δεν είναι για να είναι σταθερή σε ό,τι έχουμε καταθέσει εμείς.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δεν ξέρω αν πρόλαβες να τον γνωρίσεις.
1: Όχι, δεν τον γνώρισα. Δεν το γνώρισα, αλλά έπαιξα όλη μου τη ζωή, τη μουσική ζωή, παίζω με τους δύο μαθητές του. Παίζω με τον Ζαχαρία το Σπυριδάκη και με τον Μπάρι του Περισσυνάκη. Δηλαδή 10-12 χρόνια με τον Ζαχάρη, τελευταία 15 με τον Μπάρι. Οπότε είναι σαν στα δάχτυλά του, σαν να κυλάει ο Μουντάκης.
0: Μίλτο Πασχαλίδη, στο Ξένιο το 2010 γράφεις τη μικρή σου ιστορία με την Κρήτη, ότι πήγες εκεί, όπως γράφεις έτσι αεροπορικός τον Αύγουστο του 87 για 4-5 χρόνια για να σπουδάσεις και έφυγες μετά από 16 χρόνια. Μπορείς να θυμηθείς πώς έφτασε τότε, όντας στην Κρήτη, ο ήχος του Μουντάκη στα αυτιά σου?
1: Ναι, πριν φτάσει ο ήχος του Μουντάκη, καλά εντάξει, το Μεσοπέλαγα Αρμενίζω το ξέρα σαν τραγούδι και πριν. Αλλά πριν φτάσει ο ήχος του Μουντάκη στα αυτιά μου, είχα ψάξει τους προηγούμενους, δηλαδή το Ροδινό, τη φωνή του Μπαξεβάνη, το Φουσταλιέρι και όλους αυτούς που στην πραγματικότητα είναι ας πούμε τα μακρινά του ξαδέρφια. Και γενικά για δύο πρόσωπα στην Κρήτη έχω δει αγάπη σε βαθμό που να φτάνει σε δέος. Ο ένας είναι ο Μουντάκης και ο άλλος είναι ο Ψαραντώνης. Δηλαδή για αυτά τα δύο πρόσωπα τους έχω δει να μιλάνε σαν να ακουμπάνε τη μεταφυσική, η κριτική. Θα μου πεις όχι τον Ξυλούρη τον Νίκο, φυσικά, αλλά ο Ξυλούρης ο Νίκος είναι πανελλήνιος.
0: Είναι ένα πανελλήνιο, δηλαδή, πρόσωπο ακριβώς.
1: Ακριβώς, ενώ οι Κρήτες, ας πούμε, πλην του Ξυλούρη που είναι άλλη κατηγορία, είναι μόνος του, το Μουντάκι ας πούμε τον έχουν και όπως και το Ψαραντώνη σαν ιερά πρόσωπα και υπό την έννοια της μουσικής τους προσφοράς δεν έχουν και άδικο.
0: Μίλτο Πασχαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτά τα λίγα, κάποια στιγμή θα πούμε και περισσότερα. Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του Μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών

0: Είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο. Σήμερα στην εκπομπή Μνήμες από τον Κώστα Μουντάκη. Η λύρα που ακούσαμε ήταν στα χέρια του Ζαχαρία Σπυριδάκη. Ο Ζαχαρίας Σπυριδάκης ξεκίνησε σε ηλικία 12 χρόνων, αν τα διάβασα καλά, το 1983, ως μαθητής του Κώστα Μουντάκη. Καλά τα λέω, Ζαχαρία?
1: Πολύ καλά, πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Θέλω λοιπόν εκείνη την πρώτη ανάμνηση, αν γίνεται.
1: Αναμνήσεις είναι τόσες πολλές, αλλά θυμάμαι τον τρόπο που προσέγγισε ο ίδιος ο δάσκαλος, και ήταν συγκινητικό, γιατί τώρα που το σκέφτομαι ήταν καθοριστική στιγμή στη ζωή μου, γιατί ό,τι και να έκανα πάλι σε εκείνο θα γύρναγα. Όταν ήρθε και με βρήκε πιτσιρίκι σε μια εκδήλωση που παρακολουθούσα στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας, που έκανε τότε ο Κώστας ο Μουντάκης με τους μαθητές του, είχα συγκλονιστεί πραγματικά. Ήταν η πρώτη χρονιά που είχε δουλέψει με μαθητές, τους είχε φέρει στην Αθήνα για να κάνει μια συναυλία, και εγώ την παρακολούθησα ως πιτσιρίκι με τον πατέρα μου. Όταν λοιπόν με προσέγγισε, μαθαίνοντας ότι εγώ ασχολιόμουν με το όργανο, μου είπε: «Είσαι ο Ζαχάρης?» Του λέω: «Ναι». Μου λέει: «Έμαθα ότι είμαστε συνάδελφοι, Αλευθέρη». Του λέω: «Μα εγώ μαθαίνω. Πώς είμαστε συνάδελφοι?» Και μου λέει: «Και εγώ. Θέλεις?» Μου λέει: «Να δουλέψουμε μαζί. Θα είμαι στην Παγκρίτιο Ένωση», μου λέει, «από την αρχή της χρονιάς». Και κόλλησα μαζί του σχεδόν 13 χρόνια.
0: Πόσο άλλαξαν οι εντυπώσεις σου στα όλα αυτά τα χρόνια που μείνατε κοντά?
1: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος γενικά είχε ένα χάρισμα με όλους τους ανθρώπους που ήταν γύρω του, αλλά κυρίως με τα παιδιά. Όλοι οι μαθητές του θυμόμαστε αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, την προσμονή που είχαμε να πάμε στο μάθημα. Ένα όμως ήταν πολύ πιο σημαντικό, ότι δεν κάναμε απλώς ένα μάθημα το οποίο μας έδειχνε μουσική, νότες, στίχους, τραγούδια, τέλος πάντων, ό,τι αφορούσε την κριτική μουσική παράδοση. Γιατί να το πούμε και αυτό, η μουσική του διδασκαλία ήταν ένα πράγμα που πήγαινε σε βάθος. Δεν μας έκανε αυτά που κυκλοφορούσαν ευρέως τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά μας έκανε πράγματα που είχαν τις ρίζες τους στις πιο βαθιές απαρχές, ας πούμε, της κριτικής μουσικής, του κριτικού πολιτισμού. Θυμάμαι λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος είχε μία σχέση με τα παιδιά και ήταν κυρίως ο μέντορας μας. Μας συμβούλευε για κάθε τι είχε σχέση και με τη μουσική, αλλά και έξω από αυτή. Οπότε ήταν ένα παράδειγμα για μας. Ήταν ένας δάσκαλος παλιάς σκοπής, όπως λέμε. Έτσι. Και αυτό ήταν καθοριστικό, πιστεύω, για τις μετέπειτα πορείες όλων των ανθρώπων που ασχολούνται ακόμα και με τη μουσική, αλλά που έχουν ένα ήθος και που μπορούν να διαχωρίσουν ορισμένα πράγματα στη ζωή τους και να σταθούν δυνατά στα πόδια τους, σαν άνθρωποι.
0: Υπάρχουν πράγματα που τότε τα έλεγε ο Μουντάκης, πιθανόν με το νερό της ηλικίας σου να τα βλέπεις και λίγο υπερβολικά, αλλά καθώς περνούσαν τα χρόνια και μεγαλώνεις κι εσύ και έχεις συνεργασίες που είχες και όλο αυτό τον δρόμο, πηγαίνεις λίγο πιο κοντά του με τα χρόνια.
1: Εννοείται. Εννοείται. Το καθοριστικό, το θυμάμαι και γελάω, σε εκείνη την ηλικία που με φρέναρε, που το αισθάνθηκα υπερβολικό, αλλά ταυτόχρονα με καθοδήγησε με τον πιο σωστό τρόπο, με άριστο τρόπο θα έλεγα, ήταν το γεγονός ότι εγώ ενθουσιασμένος από τη διδασκαλία και από τη μουσική και από όλο αυτό το πράγμα που με συνεπήρε, πήγα μια μέρα, ένα πρωί, και του λέω: «Δάσκαλε, πήρα μια απόφαση και θέλω να την πω, θα σταματήσω το... τελειώνω τώρα το γυμνάσιο, θα σταματήσω το σχολείο, θα ασχοληθώ αποκλειστικά με τη μουσική και τα λοιπά». Άστραψε και βρόντισε, Γιώργο. Δεν τον έχω ξαναδεί πιο συνεσκιασμένο στη ζωή μου. Μου λέει: «Όχι μόνο δεν θα σταματήσεις, ό,τι σπουδές μπορείς να κάνεις και πάνω σε αυτό το αντικείμενο και σε άλλα αντικείμενα που είσαι καλός, δεν θα αφήσεις τίποτα στη ζωή σου, κανένα στόχο να πάει πίσω. Αυτό που θέλεις είναι αυτό που μπορείς και θα φτάσεις μέχρι τέλους». Ήταν καθοριστικό, γιατί πραγματικά κάθε φορά που μου ερχόταν μια δυσκολία τέτοια στη ζωή μου, το σκεφτόμουν και πορευόμουν βάσει αυτού.
0: Μια τελευταία ερώτηση, Ζαχαρία, έχει να κάνει με την τεράστια δισκογραφία του Κώστα Μουντάκη. Διάβαζα μια συνέντευξή σου που έλεγες ότι ίσως τελικά η κριτική μουσική να είναι πιο σπουδαία ζωντανά
2: και οι καταγραφές της ηχογραφίας να μην είναι τόσο. Κάπως έτσι. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά.
1: Ναι. Ισχύει, αλλά όχι αλλά για συγκεκριμένες εποχές και όχι για συγκεκριμένους ανθρώπους. Εκείνη την εποχή η καταγραφή της κριτικής μουσικής, ακόμη και των παλιότερων κομματιών, με διαφορετικούς στίχους που συνήθιζαν και το κάνανε στην εποχή του Μουντάκη και του Σκορδαλού, για παράδειγμα, και όλων αυτών των παλιών σπουδαίων μουσικών, ήταν σημαντικό και καθοριστικό στοιχείο για το πώς εμείς οι νεότεροι αργότερα βρήκαμε συγκεκριμένο υλικό στο οποίο πάνω στηριχτήκαμε για να κάνουμε είτε τα δικά μας πράγματα είτε να αφομοιώσουμε καλύτερα τα παλιότερα. Τέλος πάντων, καθοριστικό σημείο, και όλο αυτό τώρα πλέον το βλέπουμε σαν αρχαιακό υλικό, γιατί άλλο είναι να δημιουργείται τη στιγμή που το ζεις και άλλο είναι μετά από 30-40 χρόνια που και εσύ αλλά και οι νεότεροι το βρίσκουν ως υλικό, έτσι. Οπότε τροποποιώ τη δήλωσή μου και αναθεωρώ ως προς τα σημεία.
2: Ζαχαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα λίγα που... Τα υπόλοιπα θα τα πούμε κοντά κάποια στιγμή. Πάντα έτσι τελειώνουν τις τηλεφωνικές μου συνομιλίες.
1: Εντάξει, να πούμε ότι η συναυλία αυτή που γίνεται προς τιμή του δασκάλου μας θα γίνει τη Δευτέρα 25 του Μάη στο Παλάς. Τη Δευτέρα που μας έρχεται και είναι πολύ σημαντική. Όλη την καλλιτεχνική επιμέλεια και το στήσιμο έχει ο Πάρης ο Περισσυνάκης, που ήταν επίσης μαθητής του δασκαλού μας και έχει γίνει sold out βέβαια, αλλά περιμένουμε να έχει έτσι και καλό feedback, για να χρησιμοποιήσω μια κλινική έκφραση, προς όλο τον κριτικό κόσμο, έτσι, και του Λεκανοπεδίου και της Κρήτης.
2: Γι' αυτά θα τα πούμε από την Τρίτη, όταν πλέον θα έχει τελειώσει η συναυλία. Να είσαι καλά.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ, Γιώργο.
2: Ευχαριστώ πολύ εγώ. Και χαρά.
1: Γεια.

0: Από χρονιώτικα συρτά, επιλογή του Ζαχάρη Σπυριδάκη από τον Κώστα Μουντάκη με τον Γιάννη Ξυλούρη στο Λαούτο. Και τώρα Μαρία Σουλτά του ίδιο μας.
1: Ναι.
0: Έζησες εσύ και την εκδήλωση στην Κρήτη για τον Κώστα Μουντάκη.
1: 31 του Γενάρη.
0: Για τα 100 του χρόνια. Έχουν προχωρήσει και οι πρόβες για την Αθήνα της Δευτέρας. Για σένα που είσαι κριτική αλλά ζεις στην Αθήνα, είναι διαφορετική η εικόνα του Μουντάκη στην Κρήτη από ότι στην Αθήνα?
1: Στην Κρήτη είναι πιο μεγάλη, γιατί ήταν και γνωστός εκεί. Εκεί έκανε όλη του την δραστηριότητα όσο ζούσε και στην Αθήνα περισσότερο οι μαθητές που έκανε στα οδεία και όλα αυτά ήταν λιγότερο δημοφιλής εδώ. Μετά

0: και μου λέγε «Μαρία, σε αυτό το σημείο θέλω να κάνεις αυτό». Το είχα το έργο βέβαια έτσι και αλλιώς από μόνη μου, γιατί κριτική κάπως έτσι είμαστε, όπως μιλάμε έτσι τραγουδάμε κιόλας. Αλλά σε κάποια σημεία, επειδή ήταν ακριβής, μου λέγε αυτό που είχε σκεφτεί. Όσες φορές λοιπόν το έκανα αμέσως, ήταν πάρα πολύ χαρούμενος και εγώ ευτυχισμένη που έβγαινε το έργο όπως το ήθελε εκείνος, γιατί αυτό γίνεται συνήθως.
1: Έχεις καιρό να ακούσεις αυτή την ηχογράφηση?
0: Όχι, καθόλου, τα ακούω. Είναι πολύ ευχάριστο για μένα.
1: Λοιπόν, για να ακούσουμε ένα μικρό μέρος από τη Μοσχοπούλα, λοιπόν.

0: κάποια σημεία μου.
1: Αυτό λοιπόν ήταν η Μαρία Σουλτάτου πριν 43 χρόνια. Η φωνή που ακούσατε μέσα μετά ήταν η Μαρία Σουλτάτου τώρα, που ακούει την φωνή της τότε.
0: Παιδί, 17 χρονών ήμουνα.
1: Μαρία, είσαι από τους τραγουδίστες που έχουν από τη διαδρομή τους έχουν αποδείξει λίγο ότι έχουν την ανάγκη του δημιουργού για να, είτε στο χώρο της δημοτικής μουσικής είτε και μετά στα ευρύτερα πλαίσια. Έτσι κι αλλιώς η πορεία σου ήταν πάντα δίπλα σε πρόσωπα σεβαστά, είτε ήταν ο Αριστίδης Μόσχος ή ο Κώστας Μουντάκης, είτε μετά ο Λεοντής, ο Ξαρχάκος, ο Μπιθικότσης,
0: ο Μίκης, με όλους έχω συνεργαστεί, Γιώργο.
1: Αυτό ενώ μεγαλώνεις και έχουν περάσει τα χρόνια, εξακολουθεί να ισχύει?
0: Ισχύει πάντα, γιατί ο συνθέτης και ο στιχουργός είναι οι άνθρωποι που γεννούν ένα τραγούδι. Ο τραγουδιστής είναι αυτός που θα το επικοινωνήσει, αλλά για να μπορέσει να το επικοινωνήσει αυτό που γράφουν αυτοί οι δύο άνθρωποι, πρέπει να μπει μέσα σε αυτούς, πρέπει να τους καταλάβει και να γίνει ο πομπός.
1: Εύκολο?
0: Δεν είναι εύκολο. Εγώ πάντως έτσι το κάνω. Είναι πάρα πολύ κουραστικό. Και αν προσέξεις, όλα τα άλμπουμ που έχω κάνει είναι με έναν δημιουργό. Δεν είναι πολύ συλλεκτικά.
1: Με το Μουντάκι παίξατε ποτέ μαζί ζωντανά?
0: Παίξαμε στο γήπεδο της Γλυφάδας λίγα χρόνια πριν φύγει. Ήταν η μοναδική φορά που παίξαμε τη Βοσκοπούλα του Δραμιντινού, που είναι

0: Ένας άνθρωπος για να μάθει αυτά τα τραγούδια, όπως τα είπαν κάποιοι σπουδαίοι, όπως είναι ο Μουντάικης, πολύ σπουδαίοι και φωνές σπουδαίες σαν τη δική του. Εάν κάνει μελέτη λοιπόν πάνω σε αυτό, θα τον βοηθήσει να εξελίξει το λαιμό του. Αυτό είναι το σημαντικό. Και από εκεί και πέρα να βγάλει τη δική του ψυχή και να προχωρήσει στο παρακάτω.
1: Επιλογή της Μαρίας Σουλτάτου από τον Κώστα Μουντάκη, το τραγούδι της Ακρογιαλιάς, Νεράιδα.

0: Και ενώ ακούγεται το τραγούδι από τον Κώστα Μουντάκη, η Μαρία Σουλτάτου μας λέει εδώ τις μνήμες της από τα pick-up της Κρήτης που τα ακούει η πιτσιρίκα, ναι. Τότε. Μαρία Σουλτάτου, εύχομαι ό,τι καλύτερο για παρακάτω και για τη συναυλία της Δευτέρας και για ό,τι άλλο έρχεται το καλοκαίρι. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ που ήσουν
1: και
0: εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, για να μιλήσουμε για αυτό τον κορυφαίο για μένα καλλιτέχνη, αλλά και πολλοί άνθρωποι τον αγαπούν και τον εκτιμούν.
0: Ελπίζω σύντομα να πούμε περισσότερα και εδώ στη ραδιοφωνία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χάρης Κουτουλογέννη στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο, το τελευταίο κομμάτι, επιλογή της Μαρίας Σουλτάτου επίσης, Χανιώτικη μου Ροδαριά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. Ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα Ράφα. Σήκω την καρφώνη. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν, ο Ανδρέας Κωνσταντίνου.

0: Παπαγιάννου ή Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

τους σχεδιασμούς. Ακούσαμε σύνθεσή του με τίτλο «Το βάλς των ματιών» και έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Να ευχηθούμε σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και καλά.

Το όνομά της είναι Βικτόρια Τολστόη. Σουηδή με ρώσικες ρίζες. Λέγεται ότι είναι τρισέγγονη του Λέοντος Τολστόη. Είναι ερμηνεύτρια της σύγχρονης τζαζ χωρίς να έχει πάρει ποτέ κανένα μάθημα τραγουδιού. Μοναδικό της εφόδιο, η φωνή και το μουσικό της ένστικτο. Την ακούσαμε στο Women of Santiago, μια σύνθεση του διακεκριμένου μουσικού Lars Danielson. Πριν από 15-16 χρόνια περίπου, η Βικτόρια Τολστόη είχε δώσει μια υπέροχη συναυλία στη χώρα μας, στο Φεστιβάλ Σάνι, στη Χαλκιδική.

Φίλαμε, φίλαμε. Η Χαρούλα Αλεξίου εδώ τραγουδάει μελωδία της Λωρίνα Μακένιτ. Οι δίσκοι της Λωρίνα Μακένιτ έχουν πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα στις πιο μακρινές χώρες του κόσμου. Έχει πάρει δεκάδες βραβεία και έχει συμμετοχή στα διασημότερα φεστιβάλ του κόσμου. Την αποκαλούν το ξωτικό των κέλτικων ήχων. Αναμειγνύει στις μουσικές της την κέλτικη μουσική παράδοση, την folk και τη μουσική της Μέσης Ανατολής. Είναι ιδιαίτερα αγαπητή στη χώρα μας, την έχουμε απολαύσει ουκολίγες φορές και μάλιστα πάντοτε από τις συναυλίες της φεύγουμε μαγεμένοι. Τη γνωρίσαμε από μια μουσική της γραμμένη για τηλεοπτική σειρά, ήταν το Τάγκο του Έβορα, που στη χώρα μας το τραγούδισε και έγραψε και στίχους εξαιρετικά η Χαρούλα Αλεξίου με τίτλο «Το Ταγκό της Νεφέλης».

απόγευμα στο δέντρο του Αλκινού Ιωαννίδη με αυτή την εξαιρετική ενορχίστρωση. Ξέρετε, οι ενορχιστρώσεις στα τραγούδια γίνονται πολλές φορές στα φτερά που χρειάζεται ένα τραγούδι για να πετάξει. Τονίζουν τη μελωδία, αναδεικνύουν τους στίχους, βοηθούν τον ερμηνευτή να συντονίσει την ερμηνεία του, να δώσει τα καλύτερα του χρώματα.

Άλκης Αλκαίος, γραμμαγραφία, Σαλβαδόρ, 1980. Θάνος Μικρούτσικος στη μελωδία από το Εμπάργκο, τον εμβληματικό δίσκο της ελληνικής μουσικής. Εδώ ακούσαμε την ερμηνεία της Μαρίας Παπαγεωργίου από την παράστασή της 17 ταπεινά Ρέκβιεμ για το μέλλον.

Αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής ξεκίνησε με μουσικό θέμα από την πολιτική κουζίνα, την πολύ πετυχημένη και εμπορικά αλλά και καλλιτεχνικά κινηματογραφική ταινία του Τάσου Μπουλμέτη. Από τους πρωταγωνιστές της ταινίας και η μουσική της Αμανθίας Ρεμπούτσικα συνέθεσε υπέροχα μοτίβα που έντυσαν με εκπληκτικό τρόπο τα πλάνα. Πλανώδεις είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία και για τις ευχές σας.

ξεκινάμε και πάμε αγκαλιά στο χορό των άστρων. Πάντα θα λέμε το ναι. Πουθενά, πουθενά δεν χωράμε στη γη. Πουθενά. Ο χορός των άστρων, Θεέ μου, ας μη πάψει ποτέ. Αυτό είναι το ρεφρέν μάλλον της Ελένης Γιώγα στο τραγούδι, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, και ένα ακορντεόν συνοδεύει την φωνή, και μάλιστα στο ρυθμό των τριών τετάρτων, ένα βαλσάκι δηλαδή, με τη φωνή της Έλλης Πασπαλά. Ελάτε τώρα να ακούσουμε πώς μελοποίησαν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας το ποίημα του Μενέλαου Λουντέμι, «Ερωτικό κάλεσμα».

Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου, παιδικά παιχνίδια, παιχνίδια αναμνήσεων. Τραγουδής ο Γιώργος Μαρίνος. Στη σκηνή έπαιζε πολλούς ρόλους, βγαλμένος λες από τα βερολινέζικα καμπαρέ του Μεσοπολέμου. Το 1962, νεαρός, πολύ νεαρός, ως δευτεροετής στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, συμμετείχε στην Οδό Ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη και εκεί ερμήνευσε το όνειρο των παιδιών της γειτονιάς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Στις παλιότερες γενιές, όταν τους άρεσε μια μουσική ή τους άρεσε ένα τραγούδι, έλεγαν «αθάνατο είναι αυτό». Αυτό θα επαναλάβω για τη μελωδία που μόλις ακούσαμε, του Νίνο Ρότα, από την τριλογία του Francis Ford Coppola «Ο Νονός». Είναι από τις μουσικές που όσες φορές και να την ακούσεις, δεν την χορταίνεις. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας, με τις πλανώδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαίδης και για αυτήν την ώρα επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-60-13-168-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, ευχαριστούμε και για τις ευχές. Το 1952 προβλήθηκε στους κινηματογράφους το Singing in the Rain. Η σκηνοθεσία ήταν του Stanley Donen. Πρωταγωνιστές και εξαιρετικοί χορευτές βέβαια, ο Τζιν Κέλι, ο Ντόναλντ Ο'Κόνορ, η Ντέπι Ρέινολτς και η Τζιν Χάγκεν. Οι φανταστικές χορογραφίες από τον Τζιν Κέλι και το σκηνοθέτη Stanley Donen. Η ταινία περιέγραφε με χιούμορ το κλίμα που επικρατούσε στο Hollywood στα τέλη της δεκαετίας του 1920, στην μετάβαση από τις βουβές στις ομιλούσες ταινίες. Το «Χορεύοντας στη βροχή» θεωρείται ένα από τα καλύτερα musical όλων των εποχών. Κλασική βέβαια η σκηνή που υπό βροχήν ο ερωτευμένος Τζιν Κέλι τραγουδάει και χορεύει στον δρόμο.

Singing in the Rain, Jim Kelly, αυτή η κλασική σκηνή από το musical που χορεύει υπό βροχή και τραγουδάει. Από musical και συνέχεια μας, από την γλυκιά Ήρμα, πρώτο ανέβηκε στο Παρίσι το 1956, στο Λονδίνο το 1958, στη Νέα Υόρκη το 1960, με εκατοντάδες παραστάσεις. Το 1963 μεταφέρθηκε και στην μεγάλη οθόνη από τον Billy Wilder, με πρωταγωνιστές την Shirley MacLaine και τον Jack Lemmon. Το 1972 στη χώρα μας το παρουσίασε στο θέατρο η Έλλη Λαμπέτη με το θείασό της, στο θέατρο Broadway που ήταν εκεί Αγίου Μελετίου και Πατησίων στην Αθήνα. Ο Γιάννης Πανός ανέλαβε την προσαρμογή της πρωτότυπης μουσικής της Marguerite Monod και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έγραψε τους στίχους. Θα ακούσουμε δύο στιγμιότυπα από τον Δημήτρη Μαλαβέτα το «Θα σ' αγαπώ» και από την Έλλη Λαμπέτη το «Ήρμα η γλυκιά».

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Θα παίξουμε ένα από τα ωραία τραγούδια του Διονύση, το «Μια θάλασσα μικρή».

Μια θάλασσα μικρή είναι από τα ωραιότερα τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου. Τραγουδήθηκε όχι μόνο από τη γενιά του, αλλά τραγουδιέται και από τις νεότερες. Το ακούσαμε σε μια ηχογράφηση που συνόδεψε τον Διονύση Σαββόπουλο ο Μάνος Χατζηδάκης στο πιάνο. Και το πρωινό τσιγάρο του Νότι Μαυρουδή και του Άλκη Αλκαίου.

τσιγάρο του Αλκιαλκαίου και του Νότι Μαυρουδί. Θυμάμαι ένα μουντό απόγευμα, ήταν χειμώνας του 1985. Βρεθήκαμε μια παρέα φίλων σε ένα στούντιο στο Νέο Ηράκλειο Αττικής και υπό τους ήχους της κιθάρας του Νότι Μαυρουδί τραγουδήσαμε το πρωινό τσιγάρο. Εκεί ήταν ο Σάκης Μπουλάς, ο Γιάννης Αμσιάρης, ο Γιώργος Μεράτζας, ο Θανάσης Νικόπουλος, ο Αντρέας Μικρούτσικος και είχα την τύχη ο έκτος της παρέας να είμαι εγώ. Στο Νότι Μαυρουδί θα σταθούμε και για το επόμενο τραγούδι που θα το τραγουδήσει ο Σταμάτης Κραουνάκης. Κάθε μια νύχτα σε στίχους του Τάσου Σαμαρτζή.

Κάθε μια νύχτα, τραγουδίσε ο Σταμάτης Κραουνάκης, αυτό το τραγούδι του Τάσου Σαμαρτζή και του Νότι Μαυρουδί. Στο επόμενο τραγούδι οι συντελεστές είναι άνθρωποι του ραδιοφώνου. Στη Θεσσαλονίκη, όσοι ακούτε τον 958 της ελληνικής ραδιοφωνίας, θα έχετε σίγουρα ακούσει τις εκπομπές του Γιάννη Τσολακίδη και του Δημήτρη Νικολούδη. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Τι να πω». Ο Γιάννης Τσολακίδης έγραψε τη μουσική και τους στίχους και ο Δημήτρης Νικολούδης το τραγουδάει.

ασύνη. Και το ψηλό βροχό, το ξέρω, σε κουράζει. Γυρεύω ανέκδοτο να βρω κάποιο παλιό, να διώξω αυτήν την ενοχή που σε δικάζει. Σαν τα φανάρια στου βαρδάρι τα στενά, θολώσανε τα μάτια σου και τρέμεις, κι όλο διπλώνεσαι.

Libertango, η διασημότερη μελωδία του Άστορ Πιατσόλα, είναι σύνθεση του 1974. Ο τίτλος του από δύο λέξεις, Libertad, που σημαίνει ελευθερία, και το τάγκο. Συμβολίζει ίσως το πέρασμα του Πιατσόλα από το παραδοσιακό τάγκο στο νουέβο τάγκο. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, πλανώδιες είναι οι μουσικές, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Στη συνέχεια πάλι ο γλυκός, πολύ γλυκός ήχος του Μπαντονεών. Αυτή τη φορά συνοδεύει τη μαγική φωνή, τη μαγευτική φωνή της Mercedes Sosa. Είναι τραγούδι του Άστορ Πιατσόλα και του Φερνάντο Σολάνας. Vuelvo al Sur. Επιστρέφω στον Νότο.

Βουέλβο Αλσούρ. Επιστρέφω στον νότο, όπως γυρίζει πάντα η αγάπη. Επιστρέφω σε σένα με τον πόθο, με το φόβο μου. Η Μερσεδεσόσα ερμήνευσε άστρο Πιατσόλα, ερμήνευσε με ιδιαίτερη ευαισθησία. Δίπλα στη φωνή της, τώρα έρχεται και η φωνή της Φλέρης Νταντονάκη να τραγουδάει Βασίλη Τσιτσάνη. Χωρίσαμε ένα δειλινό. Στο πιάνο, ο Μάνος Χατζηδάκης.

Δώσ' μου ένα όνειρο να κρατηθώ, δώσ' μου ένα όραμα να αντισταθώ. Δώσ' μου ένα παιδί να εξομολογηθώ, δώσ' μου ένα φιλί να πλύνω το κακό. Ξύπνησέ με το πρωί με ένα σκοπό που να λέει «Χαλάλη στη ζωή που ζω». Χαρούλα Αλεξίου.

Ήσουν φεγγάρι κι ήμουνα πουλί, πέταξα ψηλά για να σε φτάσω. Και όταν σε είχα φτάσει μέχρι το φιλί, σε έσβησε η Ανατολή. Αυτό ήταν το ρεφρέν. Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους, ο Γιώργος Σταυριανός στη μελωδία και η Μαρία Δημητριάδη να δίνει ψυχή στο τραγούδι. Ένα άλλο φεγγάρι τώρα. Ένα φεγγάρι πάνω από την Bourbon Street της Νέας Ορλεάνης.

Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Σε λίγο κοντά σας ο Γιώργος Μαστής με τις δικές του μουσικές επιλογές. Πλανόδια ήταν λοιπόν οι μουσικές. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, και τον Χαρικό του Λογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Ευχαριστούμε για τις ευχές σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ θα τα ξαναπούμε. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Γιατί όπως λένε πολλές φορές, οι μνήμες πρέπει να είναι ζωντανές, πρέπει να υπάρχουν, πρέπει να μην μένουν πίσω, πρέπει να είναι στο μυαλό μας και στην ψυχή μας και στην καρδιά μας. Έτσι οι μνήμες ζουν και μέσα από τα τραγούδια. Κυρίως απόψε θα ασχοληθούμε με τις μνήμες και τη μνήμη που έχει ο καθένας και για τη ζωή του και για τα γεγονότα όμως που έχει ζήσει. Ξεκινήσαμε με Παντελή Θαλασσινό, τα σμηνέικα τραγούδια, η μουσική του Παντελή, η στίχη του Ηλία Κατσούλη από το άλμπουμ Αστρανάματα, 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλή σας ημέρα, συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος θα είναι μαζί μου μέχρι τις 2 και αλλάξαμε ήδη ημέρα, περάσαμε την 22η ημέρα του Μαΐου, Παρασκευή, σε λίγο τελειώνει η εβδομάδα. Αύριο θα υποδεχθούμε το Σαββατοκύριακο. Ποιος γιορτάζει σήμερα? Γιορτάζει ο Εμίλιος και η Εμιλία. Χρόνια πολλά και καλά, με υγεία. Μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand και βεβαίως επικοινωνούμε μέσω Viber. Πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα.

Και εδώ η μνήμη παίζει το πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Όταν θυσιάζεις πράγματα για τον εαυτό σου, μνημονεύοντας πάντα το κέρδος και σε εισαγωγικά και τη θυσία κάποιου άλλου, τότε είναι μια κίνηση ζωής και αυτή, που προέρχεται από μια κίνηση βέβαια μνήμης. Ορφέας Περίδης έγραψε τη μουσική, ο Γιάννης Καλπούζος έγραψε τα λόγια, ήταν ο Μανώλης Λιδάκης στην ερμηνεία από το άλμπουμ «Αυστηρός Λαϊκών». Να ανέβουμε έτσι πολύ γρήγορα στη Θεσσαλονίκη. Νίκος Παπάζογλου, απόψε σιωπηλή.

με τα χρώματα που κρύβουν τα παιδιά μέσα στην καρδιά τους το σημαντικότερο σε αυτή τη ζωή και πρέπει να τα διατηρήσουμε αυτά τα χρώματα, πρέπει να τα έχουν, να τα κρατήσουν και όταν θα γίνουν έφηβοι και όταν θα γίνουν ενήλικοι για να αλλάξουν κάπως αυτό τον κόσμο, να τον κάνουν καλύτερο και να τον φέρουν εκεί ακριβώς που πρέπει. Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και ο Γιάννης Μίτσης έγραψαν «Τα δυο σου χείλη ποταμός». Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης το ερμήνευσε από το άλμπουμ «Έχε το νου σου». Πάμε λίγο στα της ημέρα σήμερα, 22 Μαΐου λοιπόν, να δούμε τι μέρα είναι. Είναι Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας. Καθιερώθηκε το 1993 από τα Ηνωμένα Έθνη για να κατανοήσουμε όλοι καλύτερα και να ευαισθητοποιηθούμε σε θέματα βιοποικιλότητας. Η ποικιλία των ζωικών και φυτικών ειδών είναι τεράστια σημασία για τους ανθρώπους, διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και βεβαίως για την εξάλληψη της φτώχειας. Να σας πω ότι σύμφωνα με εκθέσεις του ΟΗΕ, το 12% του συνόλου των πτηνών του πλανήτη και το 10% των φυτών και των ζώων της γης απειλούνται με εξαφάνιση εξαιτίας των δραστηριοτήτων του ανθρώπου και της υποβάθμισης βεβαίως των βιοτόπων. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι έως το 2050 θα έχει εξαφανιστεί το 1/3 της πανίδας από τη γη εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών. Και δεν είχαν άδικο αυτοί που έλεγαν κάποτε και συνεχίζουν να λένε και σήμερα ότι το πιο άγριο ζώο τελικά είναι ο άνθρωπος.

Και αυτό το τραγούδι να μας μιλάει για τις μνήμες, για τη λησμονιά, βαρύ το δάκρυ στη λησμονιά στην άκρη. Αλλά μάτια μου λέει μη φοβηθείς, γιατί πολλές φορές και η λησμονιά αλλά και η μνήμη είναι τόσο δυνατές και τόσο ισχυρές που σε κάνουν να αισθάνεσαι και πολύ ευχάριστα, να το νιώθεις ευχάριστα, να θυμάσαι και να χαμογελάς. Η στίχη και η μουσική του Αργύρη Λούλατζη, Αμέθιστος, τίτλος τραγουδιού, Μίλτος Πασχαλίδης και Αργύρης Λούλατζη στην ερμηνεία. Είμαστε 23 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Κόντρα στο γυνάτι, κόντρα στο άχτι, κόντρα στην πίκρα, πιο ψηλά ανεβαίνουμε. Γιατί πολλές φορές μπορεί να είναι αυτά ομαδικά, αλλά η αντίδραση του οργανισμού μας πάντα είναι προς τα πάνω, προς την άνοδο, προς το καλύτερο, προς το πιο όμορφο και η αδιαφορία σε όλα τα υπόλοιπα. Είναι και ο καλύτερος τρόπος πολλές φορές να αντιδράς. Παλιό τραγούδι Γιάννης Χαρούλης του Μιχάλη Νικολούδη. Η μουσική Φάνης Καβαδάς έγραψε τα λόγια από το άλμπουμ «Γύρω μου» και «Ντός». Και να θυμηθούμε τώρα Μάνο Λοΐζο και Λευτέρη Παπαδόπουλο. Σε βάχο θαλασσινός, Νίκος Ζούδιαρης, Χρήστος Τιβαίος.

έρχονται και πάνε. Ρε σάλτα, κάνουνε οι μούτσι και πειρατές μεθοκοπάνε.

Ένα από τα ωραιότερα παραδοσιακά μας τραγούδια, στο πα και στο ξαναλέω, ή αλλιώς ο γυαλός κάνει φουρτούνα. Παραδοσιακό βεβαίως τραγούδι της Μικράς Ασίας, ερμηνεύτηκε για πρώτη φορά το 1973 και έγινε γνωστό μέσα από τη δισκογραφία με τη φωνή της Μαρίζας Κοχ. Εδώ τα ακούσαμε από τη Γεωργία Νταγάκη σε διασκευή του Μάνου Πυροβολάκη από το άλμπουμ «Στην άκρη αυτού του κόσμου». Φτάσαμε 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Καλημέρα σας και πάλι συνοδοιπόροι, μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής στο μικρόφωνο της επιλογής των τραγουδιών, ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος στον ήχο μέχρι τις 2. Πάμε και απόψε συντροφιά και από τα παραδοσιακά μας να γυρίσουμε λίγο στα σύγχρονά μας.

Πού να καταλάβει τώρα η λογική αυτά όλα μαζί? Πώς μπορεί να τα καταλάβει? Πώς γίνεται να είναι μαζί και η σωτηρία και η κατρακύλα? Κι όμως γίνεται. Είναι πράξη αυτό και συμβαίνει. Και σωτηρία και κατρακύλα. Από τη μία σώζεσαι, από την άλλη κατρακυλάς. Θα μου πεις, είναι όμορφο, είναι καλό? Θα σου απαντήσω ότι δεν ξέρω. Θα σου πω απλά και μόνο ότι και οι κατρακύλες πολλές φορές είναι πανέμορφες. Η μουσική και η στίχη του Ορέστη Ντάντου, η ερμηνεία του ίδιου μαζί με την Εφέλη Φασούλη στο δίσκο «Χέρια στο Θεό» που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Και τώρα άλλο ένα καινούργιο τραγούδι. «Να λησμονώ δεν έμαθα» είναι η Σαβέρια Μαριολά και ο Πέτρος Δουρδουμπάκης, η μουσική του Πέτρου, η στίχη από τη Χριστίνα Ιακώβου.

να φύγω ξανά, έχω ένα δρόμο και όσο πάει, γιατί πολλές φορές, σας είπα απόψε, έχουμε πολύ τραγούδι μνήμης. Φεύγουμε λοιπόν και ένα δρόμο, να τον ακολουθούμε όσο πάει, όσο βγει, γιατί πολλές φορές στη ζωή δεν αντέχεις να θυμάσαι, δεν μπορείς, δηλαδή είναι ανέφικτο. Και αν περάσει από το μυαλό σου, προσπαθείς να το δει.

διώξεις, αλλά είναι τόσο δύσκολο και αυτό να κάνεις που μένει εκεί και απλά σε ενοχλεί σιγά σιγά. Ο Οδυσσέας Ιωάννου έγραψε τα λόγια, ο Σταύρος Σιόλας βεβαίως στη μουσική, η αγαπημένη στροφή από την αγαπημένη Βιολέτα Ίκαρη και το άλμπουμ Σύννεφα Μπαλόνια. Να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς της βραδιάς. Καλημέρα και την αγάπη μου στην Σαλαμίνα, στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη, στο Παλαιό Φάληρο, στο Κολωνάκι, την καλημέρα μου, στην Ηλιούπολη, πολλούς χαιρετισμούς, στην Πτολεμαΐδα, στην Αγία Παρασκευή, καλημέρα, πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μου στη Σέρας.

Η μουσική και τα λόγια από τον Δημήτρη Μητσοτάκη που ήταν και στην ερμηνεία μαζί με την Αυγερινή Γάτση ήταν το νανούρισμα. Να σας πω ότι στο τραγούδι η Αυγερινή Γάτση έπαιξε και νέοι και ακορντεόν. Και θα πάμε σε ένα παραδοσιακό τραγούδι το οποίο προέρχεται από την περιοχή της Πεντάπολης Σερών. Ο πρώτος του στίχος ήταν «Διώξε με μάνα, διώξε με». Ο τωρινός του στίχος που έγινε και ευρέως γνωστό είναι «Ο Ανθός της Λίμνης». Στη δισκογραφία των 78 στροφών είχε ηχογραφηθεί παλαιότερα με την Ρόζα Εσκενάζη. Είναι ένα συγκλονιστικό μυρολόι το οποίο έγινε ευρέως γνωστό στο ευρύ κοινό. Από τη δισκογραφική δουλειά του συνθέτηκε ουτίστα του Χρήστου Τσιαμούλη με τη φωνή της Λιζέτας Καλημέρη. Είναι «Ο Ανθός της Λίμνης».

Όσκι θάλασσες, όσκι θάλασσες, τόσο πολύ. Μουσική Μίνος Μάτσας, στίχη Ελένη Φωτάκη, ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη, όσκι οι θάλασσες. Κάπως έτσι συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων, αλλά άνθρωποι με ανθρώπους διαφέρουν, άνθρωποι με ανθρώπους αλλάζουν και αγαπιούνται ακόμα περισσότερο. Εξάλλου το άλμπουμ λέγεται «Μ' αγαπούσες και άνθιζε». Άρα έχει και αυτό τη δική του ερμηνεία. 5 λεπτά μετά τη μία μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας. Και για απόψε, καλή σας ημέρα συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε οι νέοι, δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος, ο Φίλτατος, είναι στον ήχο. Μαζί θα είμαστε και απόψε μέχρι τις 2. 22η ημέρα του Μαΐου, Παρασκευή, ξημερώνει. Μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Βεβαίως τα μηνύματά σας μέσω Viber, πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M. Μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα και εγώ ένα πανέμορφο κύκνο.

Οι ποιητές είναι πολύ γνωστό ότι δεν χρωστούν καμία αλήθεια, γιατί εξάλλου να τη χρωστούν. Αυτό είναι η ποιήση. Η ποιήση δεν κρύβει μόνο αλήθειες, κρύβει και όνειρα και κρύβει και στιγμές οι οποίες δεν χρωστάνε καμία ανταμοιβή. Όπως η αγάπη δεν χρωστάει καμία ανταμοιβή. Η στίχη και η μουσική ήταν του Νίκου Ζούδιαρη, ήταν ο Απόστολος Ρίζος στην ερμηνεία, ένας κύκνος κλαίει. Και πώς είναι δυνατόν τώρα να προλάβει το κορμί να κλέψει από το χρόνο της ομορφιάς το άγριο φιλί. Θοδωρής Νικολάου, η στίχη του Παρασκευά Καρασούλου, η μουσική Γκοτιέ Βελισάρης, δικό σας.

Ένα τραγούδι λοιπόν στα ηχεία, ένα τραγούδι μια μικρή ευτυχία, όπως ο τίτλος του τραγουδιού, και η ευτυχία που το ερμήνευσε, ευτυχία Μητρίτσα και Αλέξανδρος Μανουηλίδης, που έγραψε τα λόγια και τη μουσική, μια μπαλάντα για την αγάπη που φεύγει πλέον από την νεανική ορμή και οδηγείται σε άλλες δίνες, παρασύρει καταστάσεις, παρασύρει και στιγμές, γιατί έχει και λόγο. Όταν η αφορμή της δίνεται, τα χρόνια περνούν και κυλούν, έρχεται εκείνη η αφορμή που ξεφεύγει κι αυτή από τα όρια της.

καταλάβατε βεβαίως ότι δεν ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να συμβεί, αλλά υπάρχουν μερικές φορές που η αφορμή για να ενεργοποιηθεί ένα τεχνικό πράγμα που δημιουργείται από μόνο του, εντελώς ξαφνικά, ευνηδιάζει και τον Νίκο, ευνηδιάζει και εμένα. Νίκο, μπορούμε να πάμε στην αφορμή, να την ακούσουμε? Τι λες, θα περιμένουμε? Ναι, ναι, ναι, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Θα περιμένουμε να την ακούσουμε. Βεβαίως θα περιμένουμε να την ακούσουμε. Για να σε δω, πάμε. Και πάμε κόντρα στο μηχανικό, τεχνικό, δημιουργικό πρόβλημα. Αυτό ακριβώς. Πάμε. Θοδωρής Βουτσικάκης. Η αφορμή, λοιπόν.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Θοδωρής Βουτσικάκης. Αυτή ήταν η αφορμή. Σιγά μην καταφέραμε εμείς να παίξει το τραγούδι που θέλουμε. Αν είναι δυνατόν, το κάναμε αυτό που θέλουμε. Δεν κάνει πάντα η τεχνολογία αυτά που θέλει. Ούτε τα AI και τα συναφή. Οι άνθρωποι κάνουν, τα χέρια κάνουν. Ήταν η αφορμή λοιπόν, η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου. Η μουσική ήταν του Νικόλα Πιοβάνη, του μεγάλου αυτού δημιουργού, γνωστός βέβαια και για τη μουσική του, αν θυμάστε στην ταινία «Η ζωή είναι ωραία», για την οποία κέρδισε μάλιστα και βραβείο Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής το 1999. Θα γυρίσουμε τώρα λίγο πίσω. Η στίχη είναι της Λένας Παπά, η μουσική του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα. Είναι τα παλιά καλοκαίρια, θα σας θυμίσουν πολύ όμορφες στιγμές.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι.

Είναι πολύ πιο όμορφη η θάλασσα όταν βρέχει και είναι αλήθεια ότι ταξιδεύοντας, πηγαίνοντας έτσι σε μέρη διάφορα, στην πορεία της ζωής το έχεις νιώσει, το έχεις αντικρίσει. Δείχνεις κάπου με το χέρι, πηγαίνεις εκεί που δείχνεις με το χέρι και εκεί η θάλασσα σε κατευθύνει και σου δίνει τους δικούς της ρυθμούς. Πόσους ρυθμούς μας έχει δώσει αυτή η θάλασσα. Ήταν η Δραμαμίνη, ήταν η Πιξλάξ Μπαμπιστόκας, Φίλιππος Πλιάτσικας, η στίχη και η μουσική του Γιάννη Μιχαηλίδη και του Χάρη Μιχαηλίδη. Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. 33 λεπτά μετά τη μία, 27 λεπτά πριν από τις 2, πριν σας αφήσουμε και για απόψε. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 103,7 και 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Μαζί τη νύχτα, ο Γιώργος Μαστής στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος, ο Φίλτατος είναι στον ήχο και ένα τραγούδι που το αγαπήσαμε πάρα πολύ και θα το αναγνωρίσετε ποιο είναι. Θα το ακούσουμε αυτή τη φορά σε μία έτσι διασκευή που έκανε ο Σπύρος Γραμμένος.

αναζητώντας την ελευθερία. Η ελευθερία είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα στη ζωή. Να την πετύχεις, να την επισπεύσεις, να την κάνεις πράξη στην πορεία σου και όλα αυτά με όλα τα άλλα μαζί να έρχονται και να σε φορτώνουν ακόμα περισσότερο. Ο Ανθρωπάκος του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Γιώργου Χατζηνάσου εδώ σε μια πολύ ωραία διασκευή από το Σπύρο Γραμμένο. Φυσικά το πρωτοακούσαμε από την Τάνια Τσανακλίδου. Να στείλω καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στα Ανόγια στο Ρέθυμνο. Την καλημέρα μου στη Γαστούνη, στον Ευροκόπη, στη Λάρισα, στο Γαλάτσι, βεβαίως στα Εξάρχεια, πολύ γλυκιά καλημέρα. Στη Θεσσαλονίκη, την καλημέρα μου, να συνεχίσεις από πολύ μικρή ηλικία μου γράφεις μέχρι τώρα, να συνεχίσεις να είσαι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Έχει την ιστορία του και την πορεία του και την αγάπη μας από όλους μας. Και θα στείλω και την καλημέρα μου και πολλούς χαιρετισμούς στο Όσλο, όπως κάνω κάθε βράδυ στο φίλο μου τον Νίκο, που μου έχει στείλει μια εκπληκτική φωτογραφία, όπως στέλνει κάθε βράδυ. Λοιπόν, Διονύσης Σαββόπουλος με τη σειρά του. Δημοσθένους λέξεις, αλλά από τις δυτικές συνοικίες.

Αυτές λοιπόν ήταν οι δυτικές συνοικίες, μια δημοσθένους λέξης σαν ένα φως που ανάβει ξαφνικά και μας φέρνει βεβαίως πάντα στο μυαλό τον αγαπημένο μας τον Διονύση Σαββόπουλο, με διαφορετικό ήχο αυτή τη φορά, όπως με διαφορετικό ήχο είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Το συγκεκριμένο που θα ακούσετε είναι ζωντανή ηχογράφηση από τον κήπο του Μεγάρου Μουσικής, αν δεν κάνω λάθος, το 2016. Είναι ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, είναι ο Πάνος Μουζουράκης. Η μουσική ηχογράφηση από τον κήπο του Μεγάρου Μουσικής, αν δεν κάνω λάθος, το 2016. Είναι ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, είναι ο Πάνος Μουζουράκης.

απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα. Η δόλια η καρδιά.

για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα.

0: Πού να τ' άκουγε ο Μαργαρίτης αυτό. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Η γη είναι φιλόξενη και η γη είναι μάνα πάνω απ' όλα. Και όπως λέει και ο στίχος, θα εκδικηθεί για τα παιδιά. Κάποια στιγμή θα συμβεί και αυτό. Κοινή θνητή ήταν γινόμενο, ήταν ο Βασίλης Φωτιάς, στίχη και η μουσική και βεβαίως την ερμηνεία. Ο Αϊντώνης Μεϊμάρης έκανε την παραγωγή και την ενορχήστρωση. Ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, κοινή θνητή, Παναγιώτης Μπαρόλας, Τέλειος Γκίνης, Δημήτρης Μπέικος, Ανδρέας Καρκαφύρης και Νίκος Ίτσκος, η κοινή θνητή. Αυτό το τραγούδι που ακούσατε και είναι βεβαίως αφιερωμένο σε αυτά που ζει ο πλανήτης εδώ και πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Τελευταίες μας καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στην Κερατέα, στη Νέα Πέραμο, στη Νέα Σμύρνη, στην Καλυθέα και στον Πειραιά, και η Θεοδοσία Τσάτσου μας ταξιδεύει μέσα σε κρυστάλλινα νερά.

Μέσα σε κρυστάλλινα νερά, ένα ταξίδι για να μείνουμε για πάντα παιδιά, με την ελπίδα και την αισιοδοξία για κάθε καινούργια μέρα που έρχεται. Ήταν η Θεοδοσία Τσάτσου, δικό της όλο το τραγούδι και η ερμηνεία φυσικά, κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2024. Θα σας αφήσουμε απόψε με Νίκος Γιώγαλα, στην άκρη του φθινοπόρου. Το Κώστας Τηλαβερίδης έγραψε και τα λόγια και τη μουσική από το άλμπουμ «Νέος Κόσμος». Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νίκο Μαυριδόπουλο που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους για ένα ακόμα βράδυ που είμαστε συντροφιά, παρέα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Μαζί τη νύχτα, αύριο πάλι λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας. Oh,

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

βράζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

δεύτερο 103,7. Δεύτερο 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.